0: Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο, έργο 1, αριθμός 1 του Φέλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσαν οι Χάραλντ Άντλαντ, βιολί, Νόρα Τάξνταλ, βιόλα, Άουτουν Ζάντβικ, τσέλο και Κρίστιαν Ήλα Χάντλαντ, πιάνο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Σε μια συναυλία στο Βουκουρέστι θα βρεθούμε για το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο. Ο Ιώζεφ Χόβαρθ διευθύνει την Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας στο πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Νικολό Παγκανίνη που γράφτηκε πιθανότατα το 1816 και λέμε πιθανότατα γιατί εκδόθηκε γύρω στα 1850, μία δεκαετία μετά το θάνατό του. Ο Παγκανίνη συνήθιζε να προστατεύει ιδιαίτερα τις συνθέσεις του και δυστυχώς οι καντένσες του πέθαναν μαζί του. Το υπόλοιπο έργο όμως παραμένει. Σολίστ είναι ο βιολονίστας Ιώζεφ Λέντβαϊ.

Ακούσαμε το πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Νικολό Παγκανίνη που ερμήνευσε ο βιολονιστάς Ιόζεφ Λέντβαϊ μαζί με την Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας σε συναυλία που έγινε τον Μάιο του 2016 στην αίθουσα Μιχαήλ Γιώρα στο Βουκουρέστι. Και ο πιανίστας χάρισε στο κοινό και δύο ανκόρ. Το πρώτο από αυτά ήταν το Λάργο από τη σονάτα για σόλο βιολί αριθμός 3 σε ντο μίζωνα του Johann Sebastian Bach.

Αυτό ήταν το Largo από την τρίτη σονάτα για σόλο βιολί του Johann Sebastian Bach, που ερμήνευσε ως encore ο βιολονιστάς Josef Ledwij, ο οποίος συνέχισε με ένα ακόμη, τις παραλλαγές που έγραψε ο Νικολό Παγκανίνη πάνω στο Nel cor più non mi sento από την όπερα La Molinara του Παϊζιέλο.

Ο βιολονιστάς Ιόζεφ Λεντβάι ερμήνευσε ως δεύτερο ανκόρ στη συναυλία που έγινε τον Μάιο του 2016 στην αίθουσα Μιχαήλ Γιώρα στο Βουκουρέστι τις παραλλαγές που έγραψε ο Νικολό Παγκανίνη πάνω στο «Nel cor più non mi sento» από την όπερα «La Molinara» του Παϊζιέλο. Και η συναυλία εκείνη συνεχίστηκε με την Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας να ερμηνεύει την εισαγωγή «Φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι.

Ακούσαμε την εισαγωγή «Φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιώζεφ Χόρβαθ. Και ολοκλήρωσαν τη συναυλία που έγινε τον Μάιο του 2016 στην αίθουσα Μιχαήλ Γιώρα στο Βουκουρέστι με το Ιταλικό Καπρίτσιο έργο 45 και πάλι του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι.

Ακούσαμε το Ιταλικό Καπρίτσιο, έργο 45 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιόζεφ Χόρβαθ στη συναυλία που έγινε τον Μάιο του 2016 στην αίθουσα Μιχαήλ Γιώρα στο Βουκουρέστι. Και θα φτάσουμε στο τέλος και του δεύτερου δίωρου του σημερινού μας νοτούρνο με το τρίο Kungsbacha και τον βιολίστα Lawrence Power να ερμηνεύουν το κουαρτέτο για πιάνο και έγχορδα, έργο 25 αριθμός 1 του Johannes Brahms.

0: Ακούσαμε το κουαρτέτο για πιάνο και έγχορδα, έργο 25 αριθμός 1 του Johannes Brahms, που ερμήνευσαν το τρίο Kungsbacha και ο βιολίστας Lawrence Power. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Πολωνός συνθέτης Ιγνάση Ντουμπρζίνσκι δεν ακολούθησε την πορεία του Φρεντερίκ Σοπέν και παρέμεινε στην Πολωνία μετά την εξέγερση του 1830, ερμηνεύοντας και διδάσκοντας. Εκτιμούσε πολύ τα επιτεύγματα του Σοπέν, αλλά η μουσική του προοριζόταν για ένα πιο συντηρητικό κοινό. Ακούμε το κουαρτέτο του για έγχορδα, αριθμός 1, σε μη ελάσσονα, που ερμηνεύει το κουαρτέτο Καμεράτα.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε μη ελάσσονα του Ιγνάση Ντομπερζίνσκι. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Καμεράτα. Για τη συνέχεια ο Τάμας Βάσαρη θα διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βουδαπέστης στη Συμφωνία αριθμός 4 του Ρόμπερτ Σούμαν. Η συμφωνία αυτή, παρά την αρρύθμισή της, χρονολογείται πριν τη Δεύτερη και την Τρίτη. Το 1841 ήταν επίσης η χρονιά της Συμφωνίας της Άνοιξης και ήθελε ο Σούμαν η τέταρτη συμφωνία του σε Ρε Ελάσσονα έργο 120 να συμβολίζει τη χαρά των πρώτων χρόνων του γάμου του με την Κλάρα.

Ο Τάμας Βάσαρη διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βουδαπέστης στη Συμφωνία αριθμός 4 σε ντο ελάσσονα, έργο 120 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ο Σικελικός Εσπερινός είναι όπερα σε 5 πράξεις του Τζουζέπε Βέρντι, πάνω σε γαλλικό λιμπρέτο των Σάρλ Ντιβεριέ και Εζέν Σκρίμπ, από το έργο τους «Le Duc d'Albe», που γράφτηκε το 1838 και προτάθηκε ως λιμπρέτο στους συνθέτες Αλεβί και Ντονιτσέτη, προτού ο Βέρντι συμφωνήσει να το μελοποιήσει το 1854. Η υπόθεση του έργου βασίζεται πάνω σε ιστορικά γεγονότα και συγκεκριμένα στην εξέγερση των Σικελικών Εσπερινών του 1282. Εμείς ακούμε την εισαγωγή που ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα του Κονσερβατορίου του Κεμπέκ υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Σικελική Εσπερινή» του Τζουζέπε Βέρντι, που ερμήνευσε η ορχήστρα του Κονσερβατορίου του Κεμπέκ υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν. Το 1772, ο 16χρονος Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ βρισκόταν στο Μιλάνο για την παραγωγή της οπεράς του Λούτσιο Σίλα. Ανάμεσα στους τραγουδιστές ήταν και ο διακεκριμένος καστράτος της εποχής, Βενάντσιο Ραουτσίνι, και γι' αυτόν ο Μότσαρτ έγραψε το μοτέτο «Εξουλτάτε Ιουμπιλάτε». Ερμηνεύει η σοπράνο Ράινχιλντ Χάιλαντ Σόρενσεν και ο Τακούο Γιουάσα διευθύνει την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας.

Ακούσαμε το μοτέτο «Εξουλτάτε Γιουμπιλάτε» του Wolfgang Amadeus Mozart που ερμήνευσε η σοπράνο Ragnhild Hyland Sorensen μαζί με την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Τακούο Γιουάσα. Η πιο γνωστή όπερα του Μπέντριχ Σμέτανα είναι «Η πουλημένη μνηστή». Ακούμε την εισαγωγή της που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Γιέρζι Μπιελογλάβεκ.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Η πουλημένη μνηστή» του Μπέντριξ Μέτανα, που ερμήνευσε η συμφωνική ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Γιέρζι Μπιελοχλάβεκ. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα τώρα, καθώς ακολουθεί ένα τραγούδι του Φραντς Σούμπερτ. «Νύχτα και όνειρα», ερμηνεύει τώρα η σοπράνο Ίντιτ Βίνς μαζί με τον πιανίστα Ρούντολφ Γιάνσεν.

ακούσαμε το τραγούδι «Νύχτα και όνειρα» του Franz Schubert που ερμήνευσε η σοπράνο Edith Vince και τη συνόδευσε ο πιανίστας Rudolf Janssen. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας νοτούρνο με μία ακόμη εισαγωγή όπερας. Ο Στεφάν Ρόμπλ διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας στην εισαγωγή «Βασιλιάς και Καρβουνιάρης» του Αντωνίν Βόρζακ.

0: Ακούσαμε την εισαγωγή της όπερας «Βασιλιάς και Καρβουνιάρης» που έγραψε το 1874 ο Αντωνίν Ντβόρζακ. Ο Στεφάν Ρόμπλ διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας. Με αυτό το έργο ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου μας Μάνου Χατζηδάκη. Το Τρίτο πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη σχέση και ιστορία, του οφείλει πάρα πολλά και έτσι δράξαμε την ευκαιρία για να φωτίσουμε μία ίσως άγνωστη στο ευρύ κοινό πτυχή του μεγάλου συνθέτη, αυτήν που έχει να κάνει με την βυζαντινή υμνολογία και υμνογραφία, αλλά και μουσική. Ο ίδιος σε πολλά του έργα ξεκάθαρα αναφέρει ότι επηρεάστηκε από την εκκλησιαστική μουσική και υμνογραφία, αλλά και συνολικά από γιορτές του ενιαυτού, όπως μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι τον συναρπάζει η μυσταγωγία της εκκλησιαστικής ατμόσφαιρας. Θα συζητήσουμε λοιπόν με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο καθήλυν αρμόδιος, θα λέγαμε, μιας και λίγο καιρό πριν εξέδωσε το πόνημά του με τίτλο «Τα Χατζηδακικά». Δεν είναι άλλος από τον θεολόγο, μουσικό, αλλά και οφικιάλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Παναγιώτη Ανδριόπουλο, με τον οποίον σήμερα θα συνταξιδεύσουμε για να εχνηλατήσουμε αυτήν την πλευρά και να τη φωτίσουμε όσο γίνεται καλύτερα.

Στη σειρά των εκπομπών Εγνατία Οδός πολλές φορές έχουμε πραγματευτεί το αντικείμενο της ψαλτικής τέχνης, όπως αυτό είναι ειδωμένο μέσα από τα μάτια συνθετών που κυρίως τους γνωρίζουμε για την εξωτερική τους μουσική, δηλαδή για ό,τι έχουν συνθέσει, που έχει να κάνει για το οτιδήποτε έχουν συνθέσει, που έχει να κάνει κυρίως με γνωστά άσματα, λαϊκά αλλά και όχι μόνο. Βέβαια, φέτος, όπως ήδη έχετε παρακολουθήσει και το πρόγραμμα του Τρίτου, είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μας Μίκη Θεοδωράκη. Παράλληλα, έρχεται και ο Μάνος Χατζηδάκης, για τον οποίο θα μιλήσουμε. Δεν είναι γνωστό ότι και οι δύο άνδρες αφιέρωσαν, ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα ότι επηρεάστηκαν σε μεγάλο μέρος στη συνθετική τους δράση, σε αυτό που λέμε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι ενίοτε, δηλαδή ακριβώς η ολότητα του ελληνικού πολιτισμού. Σχετικά πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας μία έκδοση με τίτλο «Τα Χατζηδακικά», στην οποία πραγματεύεται το θέμα Χατζηδάκης από διάφορες οπτικές, και εκεί βρίσκουμε και αρκετό υλικό για τον Χατζηδάκη, όπως αυτός επηρεάστηκε ή θα λέγαμε ότι ήρθε σε επαφή με την υμνολογία της Εκκλησίας και με γεγονότα που αφορούν γενικότερα την εκκλησιαστική τάξη του ενιαυτού μέσα από γιορτές και όλα αυτά τα οποία ο μέσος Έλληνας ζει. Εκδότης ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος, συνεργάτης της εκπομπής μας, ένας πολυδιάστατος άνθρωπος από τον οποίον εμπνεόμαστε ευκαίρος ακαίρος, και πρέπει να το καταθέσω και με ευγνωμοσύνη να ακουστεί από τούτο το βήμα. Σήμερα λοιπόν τον έχουμε δίπλα μας. Θεολόγος, μουσικός, οφικιάλιος του Οικουμενικού Θρόνου, πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κύριε Ανδριόπουλε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Εγώ εξέφρασα από την αρχή την ευγνωμοσύνη μου, γιατί είναι, το ξέρουν και οι συνάδελφοι εδώ στο Τρίτο, είναι δύσκολο πολλές φορές να εντοπίσουμε θεματικές, να τις εντάξουμε στο σύνολο πρόγραμμα του σταθμού, αλλά και αυτό που αφορά τη θεματική της εκπομπής. Λοιπόν, εγώ το εξομολογούμε ανοιχτά. Όταν ξεμένω, παίρνω τηλέφωνο τον Παναγιώτη τον Ανδριόπουλο και λέω τι υπάρχει, τι σχετικό με το ένα ή με το άλλο. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα από την αρχή να το πω. Και τώρα τέθηκε κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η ψαλτική και ο Μάνος Χατζηδάκης. Και θα ήθελα λοιπόν να το πιάσουμε έτσι, γιατί είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν το έχει ανοίξει κανείς μέχρι στιγμής. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι έψαξα. Δεν ήρθα αδιάβαστος, να δω τι άλλο ενδεχομένως κάποιος θα μπορούσε να έχει εντοπίσει, και δεν βρήκα τίποτα. Επομένως, νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο κύκλος των εκπομπών, που θα είναι αφιερωμένες στους δύο μεγάλους αυτούς νεοέλληνες συνθέτες, στο Μάνο και στο Μίκη, στο Μάνο Χατζηδάκη και στο Μίκη Θεοδωράκη, και βέβαια στην επιρροή που είχαν και στην όλη διάδραση, στην τριβή με την ψαλτική τέχνη και με την Εκκλησία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, και πραγματικά νομίζω ότι θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα σε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ντόβολε. Ιδιαίτερα στιγματικά τα λόγια που είπατε για μένα, αλλά εγώ αυτό που κάνω είναι απλώς να ερευνώ τις ζωές σημαντικών προσώπων του νεοελληνικού μας βίου, με πρώτους βέβαια το Χατζηδάκη και το Θεοδωράκη, που τους ζήσαμε και αρκετά, θα έλεγε κανείς. Και βέβαια θέλω να πω στους ακροατές μας ότι η έρευνά μου έχει να κάνει ακριβώς με τα δικά τους κείμενα και τα δικά τους έργα. Δεν είναι κάτι το οποίο εγώ τραβάω από τα μαλλιά ή αυθαιρετώ. Βγαίνει αβίαστα πραγματικά από όλη τους την συνθετική και την δημιουργική δραστηριότητα. Δεκέμβριο του 1944, και έχουμε την πληροφορία ότι ο Χατζηδάκης ως επονήτης μπαίνει στη διαδικασία να γράψει ένα ορατόριο των Χριστουγέννων με τον βομβαρδισμό πάνω από τα κεφάλια των νέων αυτών παιδιών. Ο Χατζηδάκης είναι του 44-19 ετών, όπως και ο Θεοδωράκης, είναι μαζί, και λέει η πληροφορία ότι εδώ έχουμε μια χοροδία που αποτελούνταν από καμιά 25 άτομα, επονήτες και επονήτησες, τους οποίους συνόδευε ο Χατζηδάκης στο πιάνο. Τους στίχους του ορατορίου ίσως να τους είχε γράψει και ο ίδιος, δηλώνει κάποιος αυτόπτες μάρτυρες της εποχής εκείνης, δεν είμαι σίγουρος. Είναι χαρακτηριστική η στίχη του ορατορίου που θυμάμαι. Και λέει ακριβώς εδώ, ποιο είναι αυτή η στίχη: «Η γέννησή σου, Χριστέ, των λαών την προσπάθεια φωτίζει, να σκορπίσουν τα μαύρα σκοτάδια και να λάμψει το φως λευτεριάς». Φυσικά, για όποιον ξέρει, αυτοί οι στίχοι παραπέμπουν αυτομάτως στο απολυτίκιο της γεννήσεως. «Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως». Ουσιαστικά είναι μία παράφραση του απολυτικίου των Χριστουγέννων. Αλλά εδώ εντοπίζουμε, θα έλεγε κανείς, την πρώτη σχέση του Χατζηδάκη με μία εκκλησιαστικότητα που ουσιαστικά μετουσιώνεται σε ένα αυτοσχέδιο, τι να πει κανείς, ορατόριο στη μαύρη εποχή των Δεκεμβριανών του 44.
1: Και εδώ βλέπουμε ότι το γεγονός της γέννησης για τον Χατζηδάκη δεν είναι αυτό το χαροποιό γεγονός. Έτσι, το μεταστρέφει,
0: όχι το Χατζηδάκη,
1: προσαρμόζοντάς
0: για τον
1: ελληνικό, λαό εκείνης
0: την εποχή εκείνη. Ακριβώς, ακριβώς. Όμως ζητάει αυτό το πράγμα που λέει εδώ πέρα: να σκορπίσουν τα μαύρα σκοτάδια και να λάμψει το φως λευτεριάς. Έτσι, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως, λέμε στην Εκκλησία. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα τα οποία θυμάται, πρέπει να σας πω, την εποχή εκείνη και η Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ. Να είναι καλά, έτσι, η σπουδαία αυτή βυζαντινολόγος και δασκάλα, θα έλεγε κανείς, του νεότερου ελληνισμού, η οποία ήταν μαζί με τον Χατζηδάκη στην ΕΠΟΝ και μάλιστα κινούνταν στα γνώριμα για εκείνους κατατόπια
1: Παγκράτη Βίρονα
0: την εποχή εκείνη.

0: Λίγο μετά, δηλαδή το 49, στις 31 Ιανουαρίου, έχουμε την περίφημη διάλεξη του Χατζηδάκη για το ρεμπέτικο. Εκεί ο Χατζηδάκης πραγματικά μας εντυπωσιάζει, είναι ένας νέος 25 ετών, όχι μόνο για την τόλμη και το θάρρος, αυτά που έχουν πει πολλοί, μπαίνει στη διαδικασία να αναδείξει το ρεμπέτικο που ήταν απαγορευμένο, που ήταν υπόθεση φυλακής την εποχή εκείνη, αλλά λέει και κάποιες καταπληκτικές παρατηρήσεις γύρω από το βυζαντινό μέλος. Κάνει μία αναφορά στους ρυθμούς, το χασάπικο, το σέρβικο, το ζεμπέκικο, και λέει πάνω σε αυτούς τους ρυθμούς χτίζεται το ρεμπέτικο τραγούδι, του οποίου παρατηρώντας τη μελωδική γραμμή διακρίνομαι καθαρά απάνω την επίδραση ή καλύτερα την προέκταση του βυζαντινού μέλους. Αυτό το είπε πρώτος ο Χατζηδάκης. Πολύ μετά άλλοι μουσικολόγοι και ερευνητές είπαν ότι το ρεμπέτικο αρείεται από το βυζαντινό μέλος. Ο Χατζηδάκης θεωρεί ότι είναι και προέκταση του βυζαντινού μέλους. Όχι μόνο εξετάζονται στις κλίμακες που από το ένστικτο των λαϊκών μουσικών διατηρούνται αναλύωτες, μα ακόμη παρατηρώντας τις πτώσεις, τα διαστήματα και τον τρόπο εκτέλεσης. Όλα φανερώνουν την πηγή που δεν είναι άλλη από την αυστηρή και απέριτη εκκλησιαστική υμνοδία. Μόνο για αυτή την παράγραφο θα μπορούσαμε να μιλάμε σε πολλές εκπομπές. Αλλά να πούμε το εξής. Το ρεμπέτικο, το αυθεντικό, αυτό που ο Χατζηδάκης γνώρισε την εποχή εκείνη, ήταν ακριβώς αυτή η αυστηρότητα και η λιτότητα που έχει και το βυζαντινό μέλος. Πολύ αργότερα το ρεμπέτικο έγινε πιο πεπικυλμένο.
1: Ή και αντίστροφα μπορούμε να πούμε. Ακριβώς. Έχουμε περάσει στην πειραιώτικη σχολή που είναι λίγο πιο δωρική.

0: Εδώ λοιπόν τώρα ο Χατζηδάκης μιλάει για την εκκλησιαστική μελωδία, χαρακτηρίζοντάς την αυστηρή και απέριτη. Αυτό δηλαδή που ακριβώς είναι η βυζαντινή μουσική. Αυστηρή και απέριτη. Το λέω αυτό με αφορμή, έχουμε πολλές φορές εξάρσεις και αυθαιρεσίες ακόμα και στις μέρες μας, έτσι, είτε από κληρικούς είτε από λαϊκούς. Ενώ ο Χατζηδάκης μου κάνει εντύπωση ότι το έχει επισημάνει από τότε αυτό. Σας θυμίζω ότι την εποχή εκείνη ήταν μια εποχή, το 49, έχει τελειώσει ο εμφύλιος, τελειώνει ο εμφύλιος πόλεμος. Όλα είναι πολύ δύσκολα και η Ελλάδα δεν βιώνει την απέριτη και αυστηρή εκκλησιαστική μουσική, αλλά είναι μάλλον σε μια λογική πολυφωνίας. Τότε, την εποχή εκείνη, ήταν αλλιώς τα πράγματα στην εκκλησιαστική μουσική. Ο Χατζηδάκης όμως είχε αυτή την τεράστια διορατικότητα και βέβαια στέρεα βάση για να παρατηρεί και να διατυπώνει τα πράγματα.
1: Αυτή ήταν μια μνημειώδης διάλεξη, να το ακούσουν και οι ακροατές μας, η οποία έβαλε ουσιαστικά το ρεμπέτικο μέσα στους αστούς κατά κάποιο τρόπο, μέσα στο σαλόνι, και λιγότερο γνωστό είναι αυτό το οποίο υπόθηκε μόλις τώρα, ότι η επιτομή ουσιαστικά, που το λαμβάνουμε και εμείς ως τέτοιο, ήταν η εκκλησιαστική μουσική που θεωρεί τη μήτρα του ρεμπέτικου.
0: Κάτι που λέει και ο Θεοδωράκης βέβαια πολύ καθαρά, ο Μίκης Θεοδωράκης. Εδώ όμως λέει το εξής: μα για να εξηγήσουμε τη βασική αυτή προέκταση του βυζαντινού μέλους στο ρεμπέτικο, τώρα μπαίνουμε και σε μια ιστορική ανάλυση του Χατζηδάκη, αρκεί να δούμε πόσο κοινή ατμόσφαιρα δημιουργούσε η παρακμή του Βυζαντίου με τη δικιά μας σήμερα, δηλαδή το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Ατμόσφαιρα το ίδιο καταπιεστική, το ίδιο ασαφής, άσχετα αν στα χρόνια εκείνα προερχόταν από ένα λαθεμένο ξόδεμα θρησκευτικού συναισθήματος. Έτσι, τα εκφραστικά στοιχεία του ετοιμόρροπου Βυζαντίου με την άμεση παθητικότητά τους βρίσκουν οικία ατμόσφαιρα μέσα στο ρεμπέτικο, το σύγχρονο λαϊκό μέλος, για να αναπτυχθούν και να συνθέσουν τη σημερινή εκφραστική μορφή μιας το ίδιο έντονης παθητικότητας. Εκπληκτικές παρατηρήσεις.
1: Από έναν ψυχολογικά άνθρωπο... κίνητρα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε λοιπόν το εξής. Το ύφος του τραγουδιού βρίσκομαι αυτής εξ αρχής το βασικό εκείνο χαρακτήρα του συγκρατημένου, που επειδή είναι γνήσια ελληνικό μπορεί και το κρατεί με τόση συνέπεια. Και στη μελωδία και στα λόγια και στο χορό δεν υπάρχει κανένα ξέσπασμα, καμιά σπασμωδικότητα, καμιά νευρικότητα. Δεν υπάρχει πάθος, υπάρχει η ζωή με την πλατιά έννοια. Όλα δίνονται λιτά, απέριτα, με μια εσωτερική δύναμη που πολλές φορές συγκλονίζει. Γι' αυτό πρέπει να σας πω, πιστεύω ότι ο Χατζηδάκης κατέφυγε στο πιάνο. Δηλαδή θεώρησε εκείνος ότι το ρεμπέτικο, πραγματικά για εκείνον μόνο, μπορούσε να αποδοθεί από μια φωνή και ένα πιάνο. Από μια φωνή και ένα πιάνο. Για να δώσει αυτή ακριβώς την καταπληκτική λιτότητα.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Εγνατία Οδός. Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα ο λόγος για τον Μάνο Χατζηδάκη, για τον εκκλησιαστικό, θα λέγαμε, Μάνο Χατζηδάκη, και αυτό με πρόσφατη έκδοση που είδε το φως της δημοσιότητας από τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, με τον οποίον και συνομιλούμε, με γενικό τίτλο «Τα Χατζηδακικά». Στην επιμέλεια του ήχου ο Παναγιώτης Τουπής και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.

0: Έτσι, μας έδωσε τις εξηλαϊκές ζωγραφιές που ήταν η σουίτα μπαλέτο, θα λέγαμε, για την Ραλού Μάνου, αλλά πολύ αργότερα με τη Φρέντι Δαντονάκη στην Αμερική έκανε τα περίφημα που εκδόθηκαν μετά ως λειτουργικά. Τα λειτουργικά που λέμε στην εκκλησία. Και τι ήταν? Τα ρεμπέτικα για μια φωνή και ένα πιάνο. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε το Άνοιξε, Άνοιξε, γιατί δεν αντέχω, από το Χατζηδάκη και την Δαντονάκη.
1: Πάμε να το ακούσουμε και είμαστε πάλι πίσω.

0: Το 1972 όμως ο Μάνος Χατζηδάκης μελοποιεί τον μεγάλο ερωτικό. Πολλά έχουν υποθεί, όμως εκεί έχουμε το άσμα ασμάτων. Γνωρίζουμε ίσως ότι το άσμα ασμάτων προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη, τι περιέχει, είναι ένα κείμενο έντονο και για τα εκκλησιαστικά δεδομένα και το παίρνει αυτό ως αφορμή ο Μάνος Χατζηδάκης και το εντάσσει στο μεγάλο ερωτικό. Πείτε μας δύο λόγια.
1: Είναι εντυπωσιακό το ότι ο Χατζηδάκης κάνει το μεγάλο ερωτικό και μέσα εκεί βάζει ένα εκκλησιαστικό κομμάτι. Να πούμε το εξής. Μόλις έχει αρχίσει πολύ δειλά να διατυπώνεται από την γενιά του 60, της θεολογίας του 60, η θεολογία περί θείου έρωτος. Δηλαδή ότι η εκκλησία δεν είναι μία υπόθεση θρησκευτικών τελετών, ούτε μία υπόθεση θρησκείας με την έννοια κάποιων τυπικών θρησκευτικών καθηκόντων, αλλά είναι υπόθεση ερωτική. Ο Χατζηδάκης βέβαια ήταν ο ίδιος μεγάλος ερωτικός, οπότε είχε συλλάβει ότι το άσμα ασμάτων, αυτό το σημαντικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο είχε μεταγράψει και ο Γιώργος Εφαίρης νωρίτερα και το ήξερε αυτό ο Χατζηδάκης, είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά αποτυπώνει, θα λέγαμε, τον ιδανικό έρωτα στην πιο τέλεια μορφή του, και γι' αυτό ο Χατζηδάκης επιλέγει αυτούς τους στίχους που είναι το κρατεά ως θάνατος αγάπη. Αυτό που θα έλεγε μετά μαζί με τον Λόρκα, ο θάνατος και ο έρωτας παντοτινή συντρόφη. Έτσι, κρατεά ως θάνατος αγάπη. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Χατζηδάκης παίρνει μερικούς στίχους από το άσμα ασμάτων στο πρωτότυπο. Δεν χρησιμοποιεί μετάφραση. Ενώ στο μεγάλο ερωτικό υπάρχουν κάποια άλλα κομμάτια που είναι αρχές τραγωδίας που χρησιμοποιεί τις μεταφράσεις. Εδώ παίρνει αυτούσιο το κείμενο και το μελοποιεί, μάλιστα σε πολλά σημεία είναι βυζαντινότροπο το μέλος με ημιτόνια που αποδίδουν πολύ ωραία και η Φιλέλλα Αντωνάκη και ο Διονύσης Ψαριανός. Εδώ είναι σε ένα διάλογο οι δύο τραγουδιστές, όπως ακριβώς είναι η κόρη και ο νέος στο άσμα ασμάτων. Αυτό δεν είναι λίγο. Ο Χατζηδάκης προσπαθεί ουσιαστικά να υποστασιοποιήσει το άσμα και πρέπει να πούμε επίσης ότι οι στίχοι που επέλεξε ο Χατζηδάκης είναι από το 7ο και το 8ο άσμα, γιατί το βιβλίο είναι πολύ μεγάλο, και στο μεγάλο ερωτικό το άλλο κείμενο που έχει μελοποιήσει στο πρωτότυπο είναι το «Κέλο μέσα γογγύλα» από τη Σαπφό. Άρα εκεί, σε αυτόν τον σπουδαίο κύκλο, τα δύο αρχαιοελληνικά είναι η Σαπφό και το άσμα ασμάτων του

0: Εκτός των άλλων όμως, κύριε Ανδριόπουλε, γνωρίζουμε ότι εμπνεύστηκε και ασχολήθηκε, πάνω απ' ότι προφανώς του τράβηξε το ενδιαφέρον, και η Βυζαντινή ποιήτρια, λογία και μοναχός, η Κασία Κασιανή. Γνωρίζουμε το τροπάριό της που ψάλεται τη Μεγάλη Τετάρτη στον Όρθρο. Λοιπόν, εδώ όμως έβαλε την, για τα δεδομένα της εποχής, μεγάλη τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, Μαρίζα Κοχ να το ερμηνεύσει. Για πείτε μας γι' αυτό.
1: Να θυμίσω ότι το πρώτο εκκλησιαστικό έργο που συνθέτει επίσημα ο Μίκης Θεοδωράκης το 1942 στην Τρίπολη είναι η Κασιανή. Άρα το τροπάριο της Κασιανής, αυτό το σπουδαίο ιδιόμελο που ψάλεται στον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης και αποδίδεται στην υμνογράφο Κασιανή, την μεγαλύτερη ουσιαστικά ποιήτρια του Βυζαντίου, συγκινεί μέχρι και σήμερα τους ποιητές, τους καλλιτέχνες, τους λογοτέχνες, φυσικά και τους μουσικούς. Έτσι λοιπόν ο Χατζηδάκης, Μεγάλη Τρίτη του 1978, κάλεσε την Μαρίζα Κοχ να τραγουδήσει σε ελεύθερη απόδοση το ποίημα της Κασιανής στην Εθνική Πινακοθήκη. Και αυτή η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά από το τρίτο πρόγραμμα, από εδώ που είμαστε και μας φιλοξενείτε σήμερα. Και στη θέση του παραγωγού της εκπομπής ήταν η Ελένη Καραίνδρου, παρακαλώ. Η σπουδαία αυτή συνθέτριά μας, η οποία φυσικά ήξερε πολύ καλά όλα αυτά τα πράγματα. Η βραδιά τότε είχε ονομαστεί από τον ίδιο το Χατζηδάκη η Μεγάλη Τρίτη της Μαρίζας Κοχ. Και εκτός από το τροπάριο της Κασιανής, η ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός, όπως ξέρουμε, παρουσίασε και κάποιες μελοποιήσεις της σε ποιήση Κώστα Βάρναλη. Ο Χατζηδάκης την άκουσε να τα τραγουδάει σε ένα πέρασμά της από το τρίτο πρόγραμμα, το τροπάριο, και σκέφτηκε να ξεκινήσει ένα κύκλο ραδιοφωνικών live μεταδόσεων τη Μεγάλη Τρίτη του 1978 με εκείνη την ακαπέλα απόδοση της Κασιανής. Και βέβαια ήταν μια βραδιά που είχε τεράστια απήχηση την εποχή εκείνη. Το τροπάριο αυτό το Πάσχα του 2001 κυκλοφόρησε από τη Verso, την προσωπική εταιρεία της Μαρίζας Κοχ, που δεν υφίσταται πια, δισκογραφημένο με τη φωνή της όπως και παλιά. Το CD βέβαια ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη και περιείχε ακόμη τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, ερμηνευμένα από τον σπουδαίο Νίκο Οικονομίδη, τον παραδοσιακό βιολιστή, μέσα σε αυτό το CD της Μαρίζας Κοχ. Είχε πει τότε η Μαρίζα Κοχ το εξής: όλοι θέλαμε τότε να παραδώσουμε κάτι ακόμη σε σχέση με τη μουσική. Όσοι ήταν εκεί και μπορούν να ξαναζήσουν το πνεύμα της βραδιάς στην Εθνική Πινακοθήκη θα είναι κέρδος. Οι νεότεροι που ακούν το τροπάριο της Κασιανής για πρώτη φορά να φανταστούν ότι υπήρχε μια άλλη Ελλάδα, ώστε να μπορέσουμε κάποιοι να προσεγγίσουμε τους βυζαντινούς μας ύμνους. Δηλαδή ο Χατζηδάκης είναι αυτός που έδωσε τη δυνατότητα στη Μαρίζα Κοχ, την έβγαλε έξω για να πει το τροπάριο της Κασιανής όπως εκείνη το ήθελε, και αυτό είναι μια παρακαταθήκη πια για όλους μας.

Σε αυτό το σημείο, κύριε Ανδριόπουλε, θα πρότεινα να βάλουμε μία άνω τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας για τον εκκλησιαστικό Μάνο Χατζηδάκη, για τον Χατζηδάκη ο οποίος εμπνέεται από την υμνολογία, από τα εκκλησιαστικά γεγονότα, από την λατρεία και τόσα άλλα τα οποία θα τα επιφυλάξουμε και για την αυριανή μας εκπομπή, ώστε να μάθουμε ακόμα περισσότερα, με αφορμή βέβαια και την έκδοση του βιβλίου σας «Τα Χατζηδακικά». Από τον Παναγιώτη Στουπή που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλό μήνα. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Πρωτομηνιά σήμερα, ο Αύγουστος είναι εδώ και θα σας μιλήσω στη σημερινή εκπομπή την πρώτη του μηνός Αυγούστου για τις επετείους από τη γέννηση του Τσέχου Φράντισεκ Κμοχ αλλά και την εκδημία του μεγάλου Ουκρανού πιανίστα Σβιατοσλάβ Ρίχτερ. Εκτός αυτών θα ακούσουμε Τσαϊκόφσκι, Σούμπερτ, Χέντελ, Μπαχ, Μπετόβεν, Φραντς Ντρντλα, Μπραμς, Καρούλι, Ντρέσεκε, αλλά θα σας μιλήσω και για την πρεμιέρα της πόλκας Der Kobold, το διαβολάκι του Johann Strauss. Ακόμη, ο Λεωνίδας Καβάκος ερμηνεύει Μπραμς και θα ακούσουμε και τον ύμνο στη Μούσα Καλλιόπη και τον Απόλλωνα με τον Θανάση Κλεόπα και επιπλέον σύγχρονη ελληνική δημιουργία του Αποστόλη Αρμάγου. Όσο για τα δύο άλλα, μουσική των ταινιών The Molly Maguires του Μαντσίνη και Forrest Gump του Σιλβέστρη.

Ο Μπαχ έγραψε τις περισσότερες καντάτες του έχοντας κατά νου τη λουθυρανική λειτουργία. Υπάρχουν όμως και κάποιες κοσμικές, οι οποίες είναι θαυμάσιες, όπως η καντάτα του καφέ και η καντάτα του γάμου, ή αλλιώς γαμήλια καντάτα. Δεν ξέρουμε ποτέ ακριβώς γράφτηκαν. Ίσως να ήταν τον καιρό που περνούσε καλά στο Κέτεν, από το 1717 μέχρι το 23, και ήταν η εποχή κατά την οποία δεν ήταν υποχρεωμένος να γράφει η εκκλησιαστική μουσική. Χαρακτηριστικά χορευτικά μέρη σε αυτές τις κοσμικές καντάτες ενισχύουν την άποψη αυτή. Από την γαμήλια καντάτα με αριθμό καταλόγου 202, έχει 9 μέρη, θα ακούσουμε την 7η άρια. Είναι η Ολλανδέζα σοπράνο Agnes Giebel.

Άκης και Γαλάτια, ένα μουσικό έργο του Χέντελ με αγγλικό κείμενο του Τζον Γκέι. Το έργο αυτό έχει περιγραφεί ως σερενάτα, μάσκ, ποιμενική όπερα, μικρή όπερα, αυτό σε επιστολή του συνθέτη, ψυχαγωγία και από το New Grove Dictionary of Music ως ορατόριο. Το έργο Άκης και Γαλάτια με αριθμό καταλόγου του Χέντελ 49 επινοήθηκε αρχικά ως μονόπρακτη μάσκ, μάσκα που έκανε πρεμιέρα το 1718. Ο Χέντελ αργότερα προσάρμοσε τη μουσική σε σερενάτα τριών πράξεων για τον Ιταλικό Θίασο Όπερας στο Λονδίνο το 1732, η οποία ενσωμάτισε και έναν αριθμό τραγουδιών από ένα παλαιότερο έργο του Χέντελ. «Happy We» λέγεται το μέρος αυτό που θα ακούσουμε, συμφωνική της Ατλάντα, Robert Shaw.

Ύμνος στη Μούσα Καλλιόπη και τον Απόλλωνα. Ένας αρχαίος ελληνικός ύμνος, αφιερωμένος και στη Μούσα Καλλιόπη, αλλά και τον Απόλλωνα. Και το κείμενο αυτής της απαγγελίας είναι αυτό ακριβώς. Η μουσική που καλύπτει το κείμενο αυτό είναι σύνθεση του Θανάση Κλεόπα, ο οποίος παίζει με ένα ομοίωμα αρχαίας λύρας του Απόλλωνα.

μη σκαταρχού αυρίδες σου απαλσέων.

Όταν αναφερόμαστε στον μεγάλο αυστριακό συνθέτη Γιώζεφ Χάιντν, ο νους μας και δικαίως πηγαίνει στις 104 συμφωνίες του και στα πολυάριθμα κουαρτέτα εγχόρδων. Όμως έχει γράψει και άλλα έργα, εκτός βεβαίως και από τις λειτουργίες του και τα ορατόρια, έχει γράψει μεταξύ άλλων και 12 καντσονέτες το 1795. Είναι χωρισμένες σε δύο μέρη, 6 και 6, και από το πρώτο σετ θα ακούσουμε το πρώτο έργο, το τραγούδι της Γοργόνας, από τις 12 καντσονέτες του Franz Josef Haydn. Ακούμε τη Σουηδή μεσόφωνο Anne Sophie von Otter και τη συνοδεύει ο Κινέζος Melvin Tan στο φορτεπιάνο.

Ο ναπολιτάνικης καταγωγής χορογράφος Σαλβατόρε Βίγκανο ήταν ένας από τους κορυφαίους ανανεωτές της χορευτικής τέχνης της εποχής του, τέλη του 18ου, αρχές 19ου αιώνα, και ήταν πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση του μπαλέτου ως αυτόνομου και ανεξάρτητου από την όπερα καλλιτεχνικού είδους. Βασισμένο σε ένα έργο του, ο Μπετόβεν πήρε την ιδέα για να δημιουργήσει ένα μπαλέτο. Και η μουσική για αυτό το ομώνυμο μπαλέτο, τα πλάσματα του Προμηθέα ή αν θέλετε τα δημιουργήματα του Προμηθέα, γράφτηκε το 1801 και η πρώτη τους εκτέλεση δόθηκε με επιτυχία στις 28 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς στη Βιέννη με ιδιαίτερη επιτυχία. Έκτοτε όμως το έργο του Μπετόβεν περιήλθε σε αφάνεια, με αποτέλεσμα σήμερα μόνον η εισαγωγή της ορχήστρας να διατηρεί σταθερή θέση στο συναυλιακό ρεπερτόριο παγκοσμίως. Εισαγωγή και μουσική μπαλέτου, όπου 43, τα πλάσματα του Προμηθέα, ακούμε από την Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου της Φραγκφούρτης υπό τον Εστράδα.

14ο κουαρτέτο εγχόρδων του Σούμπερτ, «Ο θάνατος και η κόρη», με Deutsch 810. Πρόκειται για έναν από τους πυλώνες του παγκόσμιου ρεπερτορίου μουσικής δωματίου, αλλά και για ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του Σούμπερτ, ο οποίος το έγραψε όταν πλέον τα συμπτώματα της ασθένειάς του, που υπέφερε από σύφυλη, είχαν γίνει πολύ οδυνηρά και ο ίδιος συναισθανόταν το τέλος που πλησίαζε. Το 14ο κουαρτέτο εγχόρδων γράφτηκε όταν ήταν ο συνθέτης 27 ετών και βασίζεται στο μόνιμο έργο του. Πρόκειται για ένα μοναδικό δείγμα μουσικής δωματίου και δικαίως θεωρείται ένα από τα καλύτερα κουαρτέτα του συνθέτη. Παρότι η επίσημη πρεμιέρα του έργου δόθηκε 2 χρόνια μετά από τη δημιουργία του, στη Βιέννη το 1826 εκδόθηκε και αυτό μετά το θάνατό του. Σχετικά με αυτό του το κουαρτέτο, ο Σούμπερτ έγραφε σε έναν φίλο του. «Φαντάσου έναν άνθρωπο του οποίου η υγεία δεν θα αποκατασταθεί ποτέ. Γι' αυτό βρίσκεται σε απόγνωση και αντί να βελτιώσει, χειροτερεύει την κατάσταση. Είναι το πιο δυστυχισμένο πλάσμα στον κόσμο. Φαντάσου έναν άνθρωπο του οποίου οι πιο λαμπρές ελπίδες έχουν σβήσει, στον οποίο η πίστη της αγάπης και της φιλίας δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε άλλο παρά μονάχα πόνο». 14ο κουαρτέτο εγχόρδων με Deutsch 810, «Ο θάνατος και η κόρη», θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος, προσέξτε, από μια αποκλειστική ηχογράφηση που έκανα στο Φεστιβάλ Στρασβούργου το 1989. Ήταν τότε που έπαιζε ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο άξια κουαρτέτα, το Μέλος Κουαρτέτ, που δεν υφίσταται πλέον μετά το θάνατο του επικεφαλής του. Είναι μια σπάνια ηχογράφηση, επαναλαμβάνω, που δεν υπάρχει στη δισκογραφία.

Ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες του 20ου αιώνα υπήρξε ο Σβιατοσλάβ Ρίχτερ. Ήταν γνωστός για την τεχνική του ως βιρτουόζος και το τεράστιο ρεπερτόριό του. Ο Ρίχτερ γεννήθηκε στο Ζήτομιρ της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, σήμερα βρίσκεται στην Ουκρανία 160 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου. Ο πατέρας του ήταν Γερμανός και η μητέρα του Ρωσίδα. Ο Ρίχτερ μεγάλωσε στην Οδυσσό και ο πατέρας του, που ήταν πιανίστας και οργανίστας, του παρήχε τη βασική εκπαίδευση, αλλά ήταν βασικά αυτοδίδακτος. Ήδη από τα 15 του χρόνια εργάστηκε στην όπερα της Οδυσσού, συνοδεύοντας το πιάνο της Πρόβες. Και στα 19 του χρόνια, ο Σβιατοσλάβ Ρίχτερ έδωσε το πρώτο του ρεσιτάλ στην Οδυσσό. Ο μεγάλος αυτός πιανίστας έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, την 1η Αυγούστου 1997, στα 82 του χρόνια.

Αυτή που ακολουθεί είναι μια παρτιτούρα που ο Σούμαν επεξεργάστηκε επί μακρών από το 1836 μέχρι το 1849, κατά την περίοδο που βρισκόταν σε εξέλιξη η σφοδρή αντιπαράθεσή του με τον πατέρα της μέλουσα συζύγου του, Κλάρα Βίκ. «Bunte Blätter», όπως 99, «Τα πολύχρωμα φύλλα», αποτελείται από 14 μέρη σύντομης διάρκειας, γραμμένα σε ποικίλες τονικότητες και σε διαφορετικό ύφος το καθένα. Από αυτά τα 14, θα ακούσουμε τα δύο τελευταία. Είναι ο Σβιατοσλάβ Ρίχτερ.

ήταν η Νάπολη το 18ο αιώνα πρωτεύουσα του βασιλείου της Νάπολης, που δεν ανήκε βεβαίως σε μια ενοποιημένη Ιταλία που δεν υπήρχε ακόμη. Ο Φερντινάντο Καρούλι γεννήθηκε εκεί, στη Νάπολη, το 1770, την ίδια χρονιά με τον Μπετόβεν. Όπως και πολλοί από τους σύγχρονούς του, διδάχτηκε μουσική θεωρία από έναν ιερέα, ερασιτέχνη μουσικό. Το πρώτο όργανο του Καρούλι ήταν το τσέλο, αλλά από τα 20 του χρόνια ανακάλυψε την κιθάρα και αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη σε αυτήν. Καθώς δεν υπήρχαν επαγγελματίες καθηγητές κιθάρα στην Νάπολη εκείνη την εποχή, ο Φερντινάντο Καρούλι ανέπτυξε το δικό του στυλ παίξηματος. Και να, από το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα για φλάουτο, κιθάρα και έγχορδα, το μέρος θέμα και παραλλαγές. Με τον Αλεξάνδρ Λαγκόγια στην κιθάρα, Αιγυπτιώτη Έλληνα που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, και τον μεγάλο Jean-Pierre Rampal στο φλάουτο. Τους συνοδεύει η ορχήστρα δωματίου Ferenc Liszt.

Και η μουσική του Φερντινάντο Καρούλη μας έφερε περίπου στο μέσον της σημερινής εκπομπής και πάλι πολλές ευχές για καλό μήνα. 1η Αυγούστου σήμερα, ένας ζεστός, καυτός μήνας και προσπαθώ μέσα από τη μουσική να σας προσφέρω λίγη δροσιά. Θα συνεχίσουμε με μια σονάτα του Johannes Brahms για να απολαύσουμε την ερμηνεία του Λεωνίδα Καβάκου και της Yuja Wang. Θα σας μιλήσω για ένα ιδιαίτερο, περίεργο έργο, μια σονάτα για βιολί και πιάνο, στην οποία συνεργάστηκαν τρεις συνθέτες, ο Σούμαν, ο Μπραμς και ο Άλμπερτ Ντίτριχ. Ήταν ιδέα του Σούμαν, ως δώρο και φόρο τιμής στο βιολονίστα Γιώσεφ Γιώαχιμ, με τον οποίο και οι τρεις συνθέτες είχαν γίνει φίλοι. Ο Γιώαχιμ είχε υιοθετήσει τη φράση «Frei aber einsam», «ελεύθερος αλλά μόνος», ως προσωπικό του μότο. Έτσι λοιπόν τα μέρη της σύνθεσης βασίζονται όλα στις τρεις μουσικές νότες τα αρχικά των λέξεων «Frei aber einsam». Μόνο που το F, A, E, οι νότες αυτές αντιστοιχούν στο Φα, το Λα και το Μι. Ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα μουσικό κρυπτόγραμμα. Ο Σούμαν ανέθεσε κάθε μέρος σε έναν από τους συνθέτες. Ο Άλμπερτ Ντίτριχ έγραψε το πρώτο μέρος σε μορφή σονάτας. Ακολουθεί ο Σούμαν και γράφει ένα σύντομο ιντερμέτζο ως δεύτερο μέρος. Το τρίτο μέρος, το σκέρτσο, ήταν του Μπραμς, ο οποίος είχε ήδη αποδείξει ότι είναι δεξιοτέχνης αυτής της μορφής. Και ο Σούμαν ανέλαβε το φινάλε, το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Μάλιστα, ο Ρόμπερτ Σούμαν έγραψε και την ακόλουθη αφιέρωση στην πρωτότυπη παρτιτούρα. FAE. Εν αναμονή της άφιξης του σεβαστού και αγαπημένου μας φίλου Γιώσεφ Γιώαχιμ. Αυτή η σονάτα γράφτηκε από τους Ρόμπερτ Σούμαν, Johannes Brahms, Άλμπερτ Ντίτριχ. Οι συνθέτες παρουσίασαν την παρτιτούρα στον Γιώαχιμ και ήταν 28 Οκτωβρίου του 1853, σε μια βραδιά στο σπίτι των Ρόμπερτ και Κλάρα Σούμαν. Οι συνθέτες μάλιστα προκάλεσαν τον Γιώαχιμ να προσδιορίσει ποιος συνέθεσε κάθε μέρος. Δεν του το είχαν πει ως τότε. Ο Γιώαχιμ, αφού έπαιξε το έργο εκείνο το βράδυ με την Κλάρα Σούμαν στο πιάνο, αναγνώρισε το συνθέτη κάθε μέρους με ευκολία. Ακούμε το τρίτο μέρος «Σκέρτσο», σύνθεση του Johannes Brahms, να ερμηνεύει ο Λεωνίδας Καβάκος μαζί με την Yuja Wang στο πιάνο.

Ήταν Νοέμβρης του 1859 και ο Γιώχαν Στράους γιος βρισκόταν στη Βιέννη έχοντας μόλις πριν από 2 εβδομάδες επιστρέψει από την 4η καλοκαιρινή εμφάνισή του στο Παυλόβσκ της Ρωσίας. Τη χρονιά εκείνη η Αυστρία είχε ιτηθεί από τους Γάλλους στο Σολφερίνο και το κλίμα ήταν δικαιολογημένα βαρύ. Το μυαλό του Γιώχαν όμως ήταν πίσω και όχι στις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες αλλά στην Όλγα Σμυρνίτσκι, την όμορφη μικρή Ρωσίδα που είχε συναντήσει στις 2 προηγούμενες εμφανίσεις του στο Παυλόβσκ. Μάλιστα ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί της και επιθυμούσε διακαώς να την υμφευτεί. Του λόγου του αληθές αποδεικνύεται και από τα γραφόμενα στην επιστολή του εκείνου του Νοεμβρίου. «Άγγελέ μου, οτιδήποτε μου λες, με κάνει απεριόριστα ευτυχισμένο επειδή όλο και πιο πολύ μπορώ να σκέφτομαι ότι σε σένα επιτέλους βρήκα το ιδανικό μου. Επομένως, αγάπη μου, σε σένα βρίσκω τη μοναδική χαρά μου και παρά το ότι είμαι μακριά, με το πνεύμα μου είμαι πάντα κοντά σου». Τα χαϊδευτικά προσωνύμια με τα οποία απευθυνόταν ο Γιώχαν στην Όλγα ήταν «Der Kobold», μεταξύ άλλων, που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει «διαβολάκι», «σκανταλιάρικο». Έτσι έγραψε την πόλκα μαζούρκα «Der Kobold», το «διαβολάκι», με όπους 226, ένα ευχάριστο έργο με πολύ χιούμορ, που στο Παυλόβσκ είχε παρουσιαστεί την 1η Αυγούστου του 1859 και στη Βιέννη στις 20 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Αυτήν την ευχάριστη πόλκα μαζούρκα ακούμε από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Νικολάου Σαρνονκούρ από την πρωτοχρονιάτικη συναυλία του 2001.

Οι πολλές επαναλαμβανόμενες θερινές επισκέψεις του Γιώχαν Στράου στο Παυλόβσκ άφηναν ελεύθερο το έδαφος στη Βιέννη για τον αδελφό του, τον Γιώζεφ, μαζί και την ορχήστρα της οικογένειας, η οποία για πολλούς και διαφόρους λόγους έπαιζε συχνά και ένα νέο έργο. Η Αγγέλικα Πόλκα ήταν, όσον αφορά το όνομα, κάτι το συνηθισμένο για τον Γιώζεφ Στράου, γιατί πολλά έργα του φέρουν γυναικεία ονόματα στον τίτλο τους. Μέχρι σήμερα πάντως δεν είναι γνωστό ποια ήταν η γυναίκα της οποίας το όνομα πήρε η Πόλκα. Αγγέλικα Πόλκα, όπως 123, έργο του 1862, από την ορχήστρα Στράους της Βουδαπέστης που διευθύνει ο Άλφρεντ Βάλτερ.

Θα βρεθούμε τώρα σε ένα σημείο της Κάρμεν του Μπιζέ, όπου σε μια εκδοχή εδώ είναι κάποιο σημείο της τρίτης πράξης και σε άλλη εκδοχή εδώ ξεκινά η τέταρτη πράξη. Στην πλατεία της Σεβίλης, στην είσοδο της αρένας. Πλανώδιοι πραγματευτές πολλούν ποτά, τσιγάρα, πορτοκάλια, προγράμματα και διαλαλούν την πραμάτια τους. «Ό,τι πάρετε με δυο κουάρτος», λέει το γνωστό χοροδιακό. Όπως φαίνεται, όλα είναι έτοιμα για την ταυρομαχία. Το πλήθος και μαζί μια ομάδα παιδιών, μόλις βλέπουν τους σταυρομάχους να καταφθάνουν με τις ποικιλόχρωμες στολές τους, φωνάζουν «Λεβοασί, έρχονται, να η καντρίλια». Και αυτό το χοροδιακό ακούμε από τη Συμφωνική της Ατλάντα και τον Ρόμπερτ Σο.

Η ρομαντική περίοδος της μουσικής είναι πολύ πλούσια. Αναζητήστε, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να ακούσετε κοντσέρτα της ρομαντικής περίοδου. Κοντσέρτα για πιάνο ιδιαιτέρως. Είναι τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα. Αυτή τη φορά όμως θα σας μιλήσω για έναν Γερμανό συνθέτη της νέας γερμανικής σχολής. Ο Φέλιξ Ντρέσεκε γεννήθηκε στο Κόμπουργκ στις 7 Οκτωβρίου του 1835 και ήταν θαυμαστής του Λίστ και του Βάγνερ. Συνέθεσε έργα ο Ντρέσεκε σε κάθε σχεδόν μορφή, όπως 8 όπερες και μουσική για θεατρικά έργα, 4 συμφωνίες και πολλή μουσική δωματίου. Η πρώτη του συμφωνία με όπους 12 είναι μια συμφωνία, ένα έργο υψηλού ρομαντισμού. Τα μοντέλα του Φέλιξ Ντρέσεκε είναι ο Μπετόβεν και ο Μπραμς, τον οποίο η μουσική από τον Έγκμοντ και η δεύτερη συμφωνία αντιστοίχως είναι τα στοιχεία του πρώτου μέρους που τελειώνει με ένα ηλιοβασίλεμα του τύπου Sturm und Drang. Αυτή η πρώτη συμφωνία του Ντρέσεκε γράφτηκε το 1872 και εμείς ακούμε το φινάλε της από τη συμφωνική του Βούπερταλ που διευθύνει ο Τζόρτζ Χάνσον.

Τρίτη συμφωνία του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, όπως 29, η Πολωνική. Η συμφωνία αυτή είναι μοναδική για δύο λόγους. Είναι η μόνη από τις 7 συμφωνίες του Τσαϊκόφσκι, συμπεριλαμβανομένης της χωρίς αρρύθμιση Μάνφρεντ, σε μείζωνα κλίμακα, και είναι η μόνη που έχει 5 μέρη. Η τρίτη συμφωνία του Τσαϊκόφσκι έκανε πρεμιέρα στη Μόσχα. Ήταν 19 Νοεμβρίου του 1875, υπό τη διεύθυνση του Νικολάη Ρουμπινστάιν, στη Ρωσική Μουσική Εταιρεία. Ο Τσαϊκόφσκι χρησιμοποιεί τη φόρμα της Πολωνέζας, σύμβολο της πολωνικής ανεξαρτησίας κατά Σοπέν, αλλά στην πραγματικότητα, στην Τσαρική Ρωσία, αυτός ο ρυθμός συμβόλιζε την δυναστεία των Ρωμανόφ και κατ' επέκταση τον ρωσικό ιμπεριαλισμό. Ακούμε το τέταρτο μέρος, Σκέρτσο, από την τρίτη συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, φιλαρμονική του Όσλο, Μάρις Γιανσόνς, ο αρχιμουσικός.

Μουσική από τη Βιέννη έχουμε για τη συνέχεια και συγκεκριμένα ένα απόσπασμα από τη λαϊκή όπερα σε τρεις πράξεις με τον τίτλο «Die Sieben Schwaben», «Οι επτά Σουηβοί». Πριν σας πω τα σχόλια για τη μουσική, να υπενθυμίσω πως Σουηβός είναι μέλος ενός μεγάλου συνόλου γερμανικών φύλων της αρχαιότητας που ζούσαν αρχικώς γύρω από τον ποταμό Έλβατ στη σημερινή Γερμανία. Αναφέρονται ήδη από τον Ιούλιο 4, τον 1ο αιώνα π.Χ. και κατά τις μεταναστεύσεις των λαών τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, Σουηβοί πέρασαν στη Δυτική Ευρώπη και ίδρυσαν βασίλειο στη Βορειοδυτική Ιβηρική. Το όνομά τους έδωσε αργότερα την ονομασία της γερμανικής περιοχής Σουηβία, Σουάμπια. Έτσι λοιπόν επανέρχομαι στην λαϊκή όπερα ή οπερέτα «Die Sieben Schwaben», «Οι επτά Σουηβοί», που έγραψε ο Βιενέζος συνθέτης Καρλ Μιλιόκερ. Οι περιπέτειες των επτά Σουηβών ήταν αρχικώς διήγημα του γερμανού συγγραφέα Λούντβιχ Άουρμπαχα και προέρχεται από ένα λαϊκό παραμύθι για τις περιπέτειες επτά ανδρών που απεικονίζονται και περιγράφονται ως αφελείς. Στο πρώτο μέρος, οι επτά γνωρίζονται μεταξύ τους και στο Άουξμπουργκ οπλίζονται για μια μάχη ενάντια σε ένα τέρας, ενώ η τσιγκάνα τους λέει τη μοίρα τους. Η κορύφωση είναι η μάχη τους με το τέρας, το οποίο αποδεικνύεται λαγός. Το Mars από την οπερέτα «Die Sieben Schwaben» του Καρλ Μιλιόκερ έκανε πρεμιέρα στο Theater an der Wien 29 Οκτωβρίου 1887 και εμείς ακούμε τη Βιενέζικη Ορχήστρα του Λονδίνου που διευθύνει ο Jack Rothstein.

Ακόμη ένας Τσέχος συνθέτης και αρχιμουσικός της ύστερης ρομαντικής περίοδου. Φραντίσεκ Κμόχ, γεννημένος την 1η Αυγούστου του 1848, έζησε ως το 1912. Ο πατέρας του Κμόχ ήταν ράφτης αλλά και κλαρινετίστας που έπαιζε λαϊκή μουσική. Και ως παιδί, ο Φραντίσεκ έμαθε να παίζει βιολί και σε ηλικία 10 ετών είχε ήδη αρχίσει να συνθέτει μικρά κομμάτια. Το 1868, δηλαδή στα 20 του χρόνια, ο Κμόχ σπούδαζε στο διδασκαλικό κολέγιο στην Πράγα και την επόμενη χρονιά έγινε δάσκαλος. Εκτός από τη σταδιοδρομία του ως δάσκαλος, εμφανιζόταν σε διάφορα σύνολα. Συνέχισε να εξελίσσεται ως αρχιμουσικός και συνέθετε. Αλλά αποκλείστηκε από εκπαιδευτής, από δάσκαλος, επειδή φέρεται να είχε παραμελήσει τα διδακτικά του καθήκοντα, προτιμώντας ανταυτόν να εμφανίζεται με μουσικά σύνολα σε χορούς. Αντιδρώντας στα Μάρς της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, ο Κμόχ έγραψε εμβατήρια ριζωμένα στην τσεχική παράδοση, τη λαογραφία και τη λαϊκή μουσική. Σε αυτά τα Μάρς ο Κμόχ κάλυπτε κείμενα που τραγουδιόνταν από μουσικούς, χοροδίες ή από ολόκληρο το κοινό. Και αυτά τα κείμενα αποτελούσαν σημαντική έκφραση στην ανάπτυξη της τσεχικής εθνικής συνείδησης. «Am motor», «στη μοτοσυκλέτα», είναι ένα γκαλόπ που ακούμε από τη Φιλαρμονική της Τσεχίας υπό τον Βάτσλαβ Νόιμαν και η ηχογράφηση συνοδεύεται με την κόρνα της μοτοσυκλέτας.

Θα προσπαθήσω τώρα να σας πω το όνομα ενός Τσέχου βιολονίστα και συνθέτη ελαφράς μουσικής που έζησε στο πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα. Το όνομά του Φράντισεκ Αλόις Δρντλα. Ο συνθέτης αυτός από την Τσεχία έγραψε το βάλς με τίτλο «Σουβενίρ» το 1904 και θα το ακούσουμε από την Wiener Promenade Orchester. Φράντισεκ Αλόις Δρντλα.

Στην εποχή μας, φίλες και φίλοι, και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, σπανίως πλέον έχουμε δισκογραφικές παραγωγές. Και αν υπάρχει κάτι αξιόλογο, και μάλιστα στην Ελλάδα, μια ελληνική παραγωγή νομίζω ότι αξίζει και να προβληθεί, επαναλαμβάνω, εφόσον είναι αξιόλογη. Μια τέτοια θεωρώ πως είναι μια παραγωγή του 2021 και το άλμπουμ «Πρόμησης» του συνθέτη Αποστόλη Αρμάγου. Περιλαμβάνει συνθέσεις για πιάνο και νέοι, ένα άλμπουμ που αγγίζει τα όρια της κινηματογραφικής μουσικής. Θα ακούσουμε το «In the Fields», ένα μέρος από το άλμπουμ «Πρόμησης», όπου πιάνο παίζει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης και νέοι ο Νίκος Παραουλάκης. Υπενθυμίζω πως το όργανο νέοι είναι ένα αρχαίο καλαμένιο πνευστό με βαθύ και συχνά βραχνό ήχο, θεμελιώδες στην παραδοσιακή μουσική της Μέσης Ανατολής και της Εγγύης Ανατολής. Αποτελείται από καλάμι με 7 κόμπους και έχει αυτόν το χαρακτηριστικό ήχο του καλαμιού.

ήταν μια ενδιαφέρουσα αμερικανική ιστορική δραματική ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Σον Κόνερι και ο Ρίτσαρντ Χάρις. Τίτλος της «The Molly Maguires». Στα ελληνικά την είπαμε «Εκεί που δεν φτάνει ο ήλιος». Γυρίστηκε το 1970 και τη μουσική είχε γράψει ο Χένρι Μαντσίνι. Στην Πενσιλβάνια, το 1876, μια ομάδα Ιρλανδών μεταναστών ανθρακορίχων αρχίζει να αντιδρά ενάντια στη σκληρότητα του εργασιακού τους περιβάλλοντος. The Molly Maguires.

δραματική αμερικανική ταινία, βραβευμένη με Όσκαρ, που αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το ταξίδι του στη ζωή, όπου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, επηρέασε την pop κουλτούρα και έζησε από κοντά αξιοσημείωτα ιστορικά γεγονότα, τον οποίο τη σημασία δεν κατάλαβε ποτέ, καθώς αυτός ήταν ένα άτομο χαμηλών νοητικών δυνατοτήτων. Σας μιλώ για την ταινία Forrest Gump του 1994, η οποία συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κέρδισε τα 6, ανάμεσα στα οποία τα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας για τον Ρόμπερτ Ζεμέκης και πρώτου ανδρικού ρόλου για τον υπέροχο Τόμ Χάνκς. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ταινιών κατέταξε την ταινία αυτή νούμερο 71 στη λίστα των καλύτερων ταινιών όλων των εποχών και χαρακτηρίστηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική, συνεπώς εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών. Forrest Gump, 1994. Μουσική Alan Silvestri.

0: θυμηθήκαμε την υπέροχη ταινία Forrest Gump του 1994 με την μοναδική ερμηνεία του Tom Hanks. Και έτσι ολοκληρώθηκε η πρωτομηνιάτικη εκπομπή μας. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, καλό μήνα και μην ξεχάσετε πως και αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα 8 με 10 το πρωί. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Ακούτε τρίτο.
2: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο γεννημένος το 1928 Κλάους φον Ντονάνι ήταν ένα από τα ηγετικά μέλη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας. Τον αδελφό του τον γνωρίζουν οι μουσικόφιλοι, ο μαέστρος Κρίστοφ φον Ντονάνι, επί πολλά χρόνια διευθυντής της ορχήστρας του Κλίβελαντ. Ο πατέρας τους, ο Χάνς Ντονάνι, ήταν ένας αγωνιστής, ένα δραστήριο μέλος αντιναζιστικής οργάνωσης στη Γερμανία. Κατηγορήθηκε ότι σχετιζόταν με την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1944 στο καταφύγιο του Χίτλερ στη Φωλιά του Λύκου στην Πολωνία. Συνελήφθη και εκτελέστηκε από τα SS το 1945. Ο πατέρας του Χάνς ήταν ο συνθέτης Έρνου Ντοχνάνι ή Έρνστ φον Ντόνανι, όπως υπέγραφε τα περισσότερα έργα του με τη γερμανική εκδοχή του ονόματός του. Ο λόγος που ανέφερε την ιστορία με τους απογόνους του και ειδικά τον αντιναζιστικό αγώνα του γιού του είναι γιατί ο συνθέτης κατηγορήθηκε ότι συνεργάστηκε με τους Ναζί. Μια φήμη που ήταν ευρέως διαδεδομένη στην πατρίδα του την Ουγγαρία. Η τελευταία σύζυγός του έδωσε αγώνα για να αποδείξει ότι οι φήμες ήταν φρικτά ψέματα. Όπως και ο συμπατριώτης του, ο μαέστρος Πίτερ Χάλας, ο οποίος ένα άρθρο του με τίτλο «Διοκόμενη μουσική στην Ουγγαρία μεταξύ 1919 και 1945» παρουσίασε τον Ντοχνάνι ως θύμα του ναζισμού. Και επίσης ο Ούγγρος συγγραφέας James Grimes το 2001 στο βιβλίο του για τον Ντοχνάνι τον χαρακτηρίζει ως ένα ξεχωριστό ήρωα της αντίστασης του ολοκαυτώματος. Όσοι τον υπερασπίστηκαν παρουσίασαν στοιχεία από τα τέλη της δεκαετίας του 1930 και τις αρχές της δεκαετίας του 1940, όταν ο Ντοχνάνι χρησιμοποίησε τη σημαντική επιρροή του στην Ουγγαρία για να σώσει Εβραίους μουσικούς, κάποιους φυγαδεύοντάς τους. Οι φήμες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι ήταν εγκληματίας πολέμου ήταν τόσο διαδεδομένες που ακόμη και σήμερα, περισσότερα από 60 χρόνια μετά το θάνατό του, πολλοί μουσικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Ντοχνάνι ήταν Ναζί. Το βασικό στοιχείο όσων τον κατηγορούσαν ήταν ότι τον Νοέμβριο του 1944 πήγε στην Αυστρία. Στη συνέχεια όμως πήγε στην Αμερική και πριν τον δεχτούν οι Αμερικάνοι στη Φλόριντα εξέτασαν ενδελεχώς τις φήμες και κατέληξαν ότι ήταν ανυπόστατες. Στην πατρίδα του, την Ουγγαρία, μετά τον πόλεμο απαγορεύτηκε η μουσική του. Το 1945 ο διάσημος συνθέτης Ζόλταν Κοντάι με μια ομάδα μουσικών από την Ακαδημία Μουσικής Φραντς Λίστ έπεισαν τον Ούγγρο Υπουργό Δικαιοσύνης να αφαιρέσει το όνομα του Ντοχνάνι από μια ανεπίσημη λίστα εγκληματιών πολέμου. Ο λαός λέει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Απ' την άλλη, αν σου κολλήσει ρετσινιά δεν σε ξεπλένει ολόκληρο ποτάμι. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 21ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά εντελώς άγνωστα, το κονσέρτο αριθμός 1 του Έρνου Ντοχνάνι. Χρησιμοποιώ την ουγγρική εκδοχή του ονόματός του, γιατί το έργο το έγραψε νεότατος όταν ακόμα ήταν στην Ουγγαρία, σε ηλικία 20 ετών. Ένα έργο του ύστερου ρομαντισμού, γραμμένο το 1897-98, που θυμίζει τον τρόπο γραφής του Μπραμς. Το κονσέρτο ακολουθεί την παραδοσιακή δομή των τριών μερών. Γρήγορο, αργό, γρήγορο. Ωστόσο, στην αρχή του πρώτου μέρους, ως εισαγωγή, υπάρχει ένα αντάτζιο μαεστόζο, το οποίο το κύριο θέμα εμφανίζεται ως πρώτο θέμα στον κορμό αυτού του μέρους, το αλέγκρο. Κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 1, στη Μιελάσσονα του Έρνου Ντοχνάνι. Από ηχογράφηση που έγινε το 1993 στη Γλασκόβη. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Φέντορ Γκλουσένκο με σολίστ τον Μάρτιν Ρόσκο. Μέρος πρώτο, Αντάτζιο Μαεστόζο, Αλέγκρο, Αντάτζιο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

του Έρνου Ντοχνάνη, από ηχογράφηση που έγινε το 1993 στη Γλασκόβη με τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Φέντορ Γκλουσένκο και σολίστ τον Μάρτιν Ρόσκο. Το δεύτερο μέρος είναι στη Λαελάσσονα. Το μέρος αυτό ξεκινά με τα κόρνα να παρουσιάζουν τη μελωδία και τα έγχορδα να συνοδεύουν παίζοντας πιτσικάτο. Η μελωδία αυτή έχει τη βάση της στην εισαγωγή του πρώτου μέρους, το Adagio Maestoso, με μια τεχνική που ανάγεται στον Μπαρόκ, γνωστή κυρίως από τα έργα του Μπαχ, η Λαελάσσονα θα μεταλλαχθεί σε Λαμίζωνα. Μέρος δεύτερο, Andante.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Αντάντε, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 στη Μία Λάσσονα του Έρνου Ντοχράνη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Φέντορ Γκλουσένκο και σολίστ τον Μάρτιν Ρόσκο. Το τρίτο μέρος, Βιβάτσε, είναι γραμμένο στα 3/4 και στη Μία Λάσσονα. Εδώ επανέρχεται στο δραματικό τέλος το εναρκτήριο θέμα του έργου από το Αντάτζιο Μαεστόζο που σας έλεγα, το οποίο λειτουργεί ως συγκολητικό υλικό σε ολόκληρο το έργο. Ο ρυθμός θα αλλάξει αρκετές φορές από τα 3/4 στα 4/4, στα ξέφρενα 6/8 για να καταλήξει στο πρέστο με ρυθμό 2/4 που θα οδηγήσει στο θριαμβευτικό φινάλε. Όχι στη Μία Λάσσονα, αλλά στη Μία Μίσονα. Βιβάτσε, καντέντσα κον όρκεστρα, Βιβάτσε. Τελευταίο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 στη Μία Λάσσονα του Έρνου Ντοχνάνη.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 21ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 στη Μη Ελλάσσονα του Έρνον Ντοχνάνη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Φέντορ Γκλουσένκο και σολίστ τον Μάρτιν Ρόσκο. Ένα νεανικό έργο του συνθέτη το οποίο έγραψε το 1897-98 όταν ήταν 20 χρόνων. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Με τον Έρνον Ντοχνάνη δεν τελειώσαμε. Το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο θα είναι στο κέντρο της επόμενης εκπομπής αυτής της σειράς. Ως το τέλος, μέρος από το πιο γνωστό ίσως έργο του Ντοχνάνη. Ένα έργο για πιάνο και ορχήστρα, που δεν είναι όμως κονσέρτο. Όσοι έχουν χιούμορ θα χαρούν, οι υπόλοιποι θα ενοχληθούν. Έτσι προλόγησε το έργο του παραλλαγές σε ένα παιδικό τραγούδι που έγραψε το 1914. Και δεν είναι ο πρώτος που εμπνεύστηκε από αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Μότσαρτ, ο Χάιντν, ο Σενσάνς, ο Λίστ, για να αναφέρω μόνο μερικούς από όσους έχουν χρησιμοποιήσει ποικιλοτρόπως αυτή τη μουσική που έγινε τραγούδι με γαλλικούς και αργότερα με αγγλικούς στίχους. Σύμφωνα με το Γάλλο ιστορικό Ανρί Ρενέ Μαρού, η μελωδία πρωτοεμφανίστηκε σε ένα ποιμαντικό τραγούδι που οι ρίζες του χάνονται πριν το 1740. Με τις παραλλαγές του Ντοχνάνη σχολιάζει με χιούμορ διαφορετικά έργα ή διαφορετικά στυλ σύνθεσης. Από το δεύτερο μέρος της συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι ως τις εθέρειες αρμονίες του Ντεμπιουσί και το στυλ του Μπραμς. Ένα μέρος από το έργο ως το τέλος της σημερινής εκπομπής. Από ηχογράφηση του 2022 με την Staatsphilharmonie Reinhard Pfalz υπό τη διεύθυνση του Μόντεστας Πίτρινας και σολή στο πιάνο τη γεννημένη στη Μόσχα Σόφια Γκουλμπαντάμοβα. Όσοι έχουν χιούμορ θα χαρούν, οι υπόλοιποι θα ενοχληθούν. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πέρσα Κουμούτσι προς Ναγκίπ Μαχφούζ. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6.30. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με τον Ανδρέα Στάιερ στο τσέμπαλο ακούσαμε αναγεννησιακή σύνθεση που υπογράφει ο William Byrd στο Λονδίνο του 1590 με τίτλο La Volta, γραμμένο σε δυναμικό τριμερή ρυθμό, χορού ιταλικής προέλευσης, ιδιαίτερα αθλητικού. Πρόκληση για τους ευγενείς χορευτές της εποχής με έντονη τονισμένη άρση, μουσικό σύνθημα που υποδείκνυε στον χορευτή την ακριβή στιγμή που έπρεπε να σηκώσει τη συνοδό του ψηλά στον αέρα για στροφή, βοηθώντας τη με το μυρό και το χέρι του. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με τη μουσική του William Byrd και βήματα χορού αναπήδησης από το μακρινό 1590, ξεκινήσαμε για τη σημερινή διαδρομή μας στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής από έργο σε έργο σε επιλογές ελεύθερων συνειρμών. Και χωρίς αργοπορία κάνουμε το επόμενο βήμα. Που διαρκεί περίπου 140 χρόνια και προσγειωνόμαστε στην Άπολη του 1754. Για μουσική του πρώτου βιολιού της ορχήστρας του Θεάτρο Νουόβο, του νέου θεάτρου της πόλης. Αγαπητό μουσικό όργανο της λαϊκής διασκέδασης, από τους δρόμους και τις ταβέρνες της πόλης μπαίνει στις επαύλεις ευγενών και αριστοκρατών. Κρατά τον παλμό της ευθυμίας της μουσικής στις πλατείες, την αισθηματική οικειότητα μιας νυχτερινής σερενάτας κάτω από ένα παραθύρι και κλείνει με τους παιχνιδιάρικους τονισμούς και τις συγκοπές του ρυθμού του χορού Ζίγκε, που έχει κλείσει ήδη περισσότερο από έναν αιώνα στις παρτιτούρες των συνθετών, όλα αυτά σε μουσική με τη μορφή λόγιας μουσικής κοντσέρτου για σόλο όργανο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο. Θα ακούσουμε το κοντσέρτο για μαντολίνο σε ρε μίζωνα του Εμμανουέλε Μπαρμπέλα με τρία μέρη. Αλέγκρο με καντέντσα του σολίστα, Αντάντινο, Τζίγκα Αλέγκρο με τον Αβία Βιτάλ στο μαντολίνο, τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Ιλ Τζαρντίνο Αρμόνικο σε διεύθυνση του Τζοβάνι Αντονίνι.

Επόμενος προορισμός μας, η Βιέννη του 1787. Για μια σύντομη σερενάτα ανεξάντλη του ευρηματικού ταλέντου που βάζει τη δική του πενελιά σε ό,τι κι αν κάνει. Εδώ σε μορφή άριας για όπερα που λυκνίζεται στο ρυθμό ενός ήρεμου παραδοσιακού χορού και τη συνοδεία του μαντολίνου και της ορχήστρας που μιμούνται ίσως τους χτύπους της καρδιάς, μια που αυτή η καντσονέτα συνοδεύει ένα από τα στιγμιότυπα δράσης του διάσημου γυναικοκατακτητή ήρωα της όπεράς του, Ντον Τζοβάνι. Είναι τώρα μεταμφιασμένο σε υπηρέτη, αν και μόλις έχει συνευρεθεί ερωτικά με την Ντόνα Ελβίρα. Είναι ξανά έτοιμος για το ερωτικό παιχνίδι. Με τους καθόλου ντροπαλούς στίχους του Λορέντζο Νταπόντε, τραγουδά για να σαγηνεύσει, να παρασύρει την νέα ενδυνάμει κατάκτησή του, τώρα την υπηρέτρια της Ντόνα Ελβίρα. «Έλα, βγες το παραθύρι, ο θησαυρέ μου, έλα να παρηγορήσεις τα δάκρυά μου. Αν μου αρνηθείς κάποια ανακούφιση, μπροστά στα μάτια σου θέλω να πεθάνω. Έχεις στόμα πιο γλυκό από το μέλι. Εσύ που έχεις ζάχαρη στην καρδιά σου, μην είσαι τόσο σκληρή μαζί μου. Τουλάχιστον βγες. Εμφανίσου, ωραία μου αγάπη». Από την τρίτη σκηνή της δεύτερης πράξης της όπερας «Don Giovanni» του Wolfgang Amadeus Mozart, άρια «De Vieni alla finestra». «Έλα, βγες το παράθυρο». Με τον Δημήτρη Τηλιακό, την ορχήστρα «Musica Eterna» σε διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή.

Βρισκόμαστε τώρα στο Παρίσι του 1849, για μέρος από μουσική δωματίου που κερδίζει επιτέλους τη δημιουργό του, καταξιωμένη πιανίστρια και μοναδική γυναίκα καθηγήτρια στο κονσερβατουάρι ήδη από το 1842, τον ίδιο μισθό με τους άνδρες συναδέλφους της. Στην πρεμιέρα το έργο ενθουσιάζει κοινό, κριτικούς και συναδέλφους. Για την τόλμη μιας γυναίκας να συνθέσει το αδιανόητο για εκείνη την εποχή, μουσική δωματίου. Για την ιδιαιτερότητα του μουσικού συνόλου για το οποίο επέλεξε να γράψει. Θα ακούσουμε μουσική της Λουίς Φαρένκ, το τρίτο μέρος «Σκέρτσο Βιβάτσε», από το έργο «Νονέτ Πουρκόρντ Εβάν» σε «Ρέιφε Σιμίζωνα», δηλαδή έργο για σύνολο 9 μουσικών, που αποτελείται από ένα κουαρτέτο εγχόρδων και ένα κουιντέτο πνευστών, με τους Γκιγιόμ Σούτρ στο βιολί, Μιγκέλ Ντε Σίλβα στη βιόλα, Φρανσουά Σάλκ στο τσέλο, Βανσάν Πασκέ στο κοντραμπάσο, Φιλίπ Μπερνόλτ στο φλάουτο, Ρωμάν Γκιγιό στο κλαρινέτο, Φρανσουά Λελέ στο όμποε, Ζιλμπέρ Οντάν στο φαγκότο και Αντρέ Καζαλέ στο γαλλικό κόρνο.

Στον επόμενο σταθμό της διαδρομής μας στεκόμαστε στη Δρέσδη του 1906. Εγκαταστάθηκε εδώ με την οικογένειά του εγκαταλείποντας προσωρινά τη Ρωσία λόγω της πολιτικής αναταραχής. Και ήρθαμε για μουσική μέρος μιας μεγάλης κλίμακας σύνθεσης που ξεκινά εδώ να συνθέτει κρυφά. Με το βάρος της πρώτης προσπάθειάς του πριν από 10 χρόνια να συνθέσει στην αντίστοιχη μουσική μορφή καταξίωσης ενός συνθέτη. Τότε η συμφωνία του η πρώτη δεν άρεσε. Τον οδήγησε σε κατάθλιψη 4 ετών και φαίνεται πως είχε πει για το είδος «Δεν μου αρέσουν οι συμφωνίες και δεν ξέρω να γράφω». Τώρα, παρόλο που στη διάρκεια της σύνθεσης σταματά κάποια στιγμή γιατί το έργο γίνεται βαρετό όπως λέει, τελικά ολοκληρώνει το 1907 μια συμφωνία διάρκειας μίας ώρας, όπως ακριβώς τη θέλει ο ίδιος. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος αυτής της συμφωνίας, που κρατά την εσωτερική δομή στον τύπο της παράδοσης, ενός σκέρτσο, όχι όμως σε ρυθμό σε 3 όπως συνηθίζεται, αλλά σε 2/4. Και με τις βασικές νότες του ψαλμού Dies Irae, της Οργής του Θεού, ψαλμού από τον 12ο αιώνα ενταγμένο στην νεκρόσιμη ακολουθία της Καθολικής Εκκλησίας, ως μοτίβο που επαναλαμβάνεται σε εμβατηριακό ρυθμό υπογραμμίζοντας τις εναλλαγές διαθέσεων, κρύβοντας συμβολισμού σκέψεων του συνθέτη. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Allegro Molto, από τη Συμφωνία Αριθμός 2 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, με την London Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Βαλέρη Γκέργεφ.

Προορισμός η Πράγα του 1921. Για τις ίδιες νότες που τραγουδούν την οργή του Θεού Dies Irae στην εκρόσιμη ακολουθία και εδώ χορεύουν στις ρυθμικές ανατροπές του ρυθμού Ragtime που έχει έρθει με τους Αμερικανούς στρατιώτες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον πιο εμφατικό τρόπο στο πρώτο μέρος σουίτας για ορχήστρα δωματίου ενός 27χρονου συνθέτη που ίσως τολμά κάτι αντίστοιχο για πρώτη φορά στην Πράγα, σίγουρα είναι ανάμεσα στους πρώτους Ευρωπαίους συνθέτες που φέρνουν την αμερικανική jazz στη μουσική δωματίου που θα παιχθεί σε αίθουσα συναυλιών. Θα ακούσουμε μουσική του Έρβιν Σούλχοφ από τη σουίτα για ορχήστρα δωματίου όπως 37, μέρος πρώτο, Ragtime. Με τους μουσικούς του συνόλου Ebony Band Amsterdam σε διεύθυνση του Werner Herbens.

αγενευτικός ρυθμός που συνεπέρνει μας φέρνει τώρα στη Νέα Υόρκη του 1932. Τον τραγούδησαν και τον χόρεψαν ο Φρέντ Αστέρ και η αδερφή του Αντέλ με τον συνθέτη στο πιάνο στη σκηνή του Broadway το 1924, στο musical Lady, Be Good. Τώρα, στο 1932, ο συνθέτης του, ο George Gershwin, του δίνει μορφή κομματιού για πιάνο. Σε μια μινιατούρα μάθημα συγκοπών που θα μπει στο ρεπερτόριο και στις αίθουσες συναυλιών της Λόγιας Μουσικής. Από τη συλλογή με αντίστοιχες μετατροπές τραγουδιών του σε κομμάτια για πιάνο Songbook, βιβλίο τραγουδιών Fascinating Rhythm with Agitation, συναρπαστικός ρυθμός με αναστάτωση, στην ερμηνεία του Frank Bralé.

Συνεχίζουμε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο του 1951. Εδώ με τους ρυθμούς της παραδοσιακής βραζιλιάνικης αστικής λαϊκής μουσικής και των χορών τσόρο. Πάνω στον χτύπο του αρχικού ορισμένου μέτρου που πρέπει να κρατιέται με ακρίβεια, το ζητά ρητά ο συνθέτης την οδηγία της ρυθμικής αγωγής, στο διάλογο σόλο μουσικού οργάνου και ορχήστρα στη μορφή κοντσέρτο. Από το κοντσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα με αριθμό καταλόγου 501 του Εϊτόρ Βιλαλόμπος, μέρος πρώτο, Allegro Preciso, με τον Julian Brim στη κιθάρα, την London Symphony Orchestra σε διεύθυνση του André Previn.

Επιστροφή στη Νέα Υόρκη, τώρα την περίοδο μεταξύ 1951-1957. Για μέρη ενός κοντσέρτου, που ωστόσο δεν έχει ακριβώς αυτή τη μορφή, μοιάζει και με ορχιστρική σουίτα χορών, θα μπορούσε να πει κανείς νεοκλασική, αλλά δεν είναι ούτε αυτό. Γιατί τελικά οι τίτλοι της ευρωπαϊκής παράδοσης που χρησιμοποιούνται για τα μέρη του δεν ορίζουν απόλυτα τα χαρακτηριστικά τους. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί και πρακτικές ρυθμομελωδικής μελοποιίας της λαϊκής θρησκευτικής μουσικής της Αρμενίας, χώρας καταγωγής του πατέρα του. Κάθε ένα από τα 9 μέρη αυτού του ιδιαίτερου κοντσέρτου, ένας ρυθμομελωδικός διάλογος του βιολού με το σώμα της ορχήστρας εγχόρδων. Από το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα εγχόρδων του Alan Hovhaness, όπως 89α, θα ακούσουμε τα πρώτα 3 μέρη. Παστοράλ, Άρια, Αλέγκρο. Με την Ζίνα Σιφ στο βιολί, την ορχήστρα Salzburg Chamber Soloists, σε διεύθυνση της Αβιάννα Άιζενμπεργκ.

Πηγαίνουμε στην Κοπενχάγη του 2017 για μουσική που προκύπτει από τη συνάντηση λαϊκής μουσικής παράδοσης της Δανίας από χειρόγραφο του 18ου αιώνα με τους μουσικούς ενός συνόλου κλασικού κουαρτέτου εγχόρδων. Στις μελωδίες και τους ρυθμούς της παράδοσης της χώρας τους, που συνδέονται από ακόμα πιο παλιά με ρυθμούς χωρών της Σκωτίας και της Ιρλανδίας, ριλ και ζιγ, αυτοσχεδιάζουν και τις διασκευάζουν τελικά όπως τις ονειρεύονται, σε συνθέσεις που μπαίνουν σε παρτιτούρα για κουαρτέτο εγχόρδων. Από τους μουσικούς του συνόλου Danish String Quartet θα ακούσουμε τη δική τους διασκευή πάνω στον παραδοσιακό σκοπό The Drummer, που θα πει «Αυτός που ονειρεύεται».

Έχω έναν ρυθμό που χτυπά στο μυαλό μου επίμονα. Η μέρα που θα με τρελάνει δεν είναι μακριά. Έρχεται το πρωί νωρίς, χωρίς καμιά προειδοποίηση και ορείται γύρω μου όλη τη μέρα. Πρέπει να τον πλησιάσω κάποια μέρα κρυφά και να του μιλήσω. Ελπίζω να με έχεις ακούσει όταν λέω συναρπαστικός ρυθμός. Με έχεις σε κίνηση. Συναρπαστικός ρυθμός, τρέμω εντελώς. Κάθε πρωί σηκώνομαι με τον ήλιο, αρχίζω να τρέχω πέρα δόθε χωρίς σταματημό. Το ξέρω πως κάποτε δεν είχε σημασία. Τώρα όμως είμαι δυστυχισμένος. Λαχταρώ να γίνω άνθρωπος που ήμουν παλιά. Συναρπαστικέ ρυθμέ, δεν σταματάς να με ταλαιπωρείς. Σε ελεύθερη απόδοση ορισμένη από τους στίχους του Ήρα Γκέρσουιν, από το τραγούδι που επισκεφθήκαμε σε μορφή κομματιού για πιάνο σε προηγούμενο σταθμό της διαδρομής μας το 1932. Στον τελευταίο προορισμό μας σήμερα επιστρέφουμε στο τραγούδι, αλλά με μια σύγχρονη βρετανική ματιά για φωνητικό σύνολο. Σε διασκευή του Bob Chilcott θα ακούσουμε το Fascinating Rhythm του George Gershwin, με τους χοροδούς του συνόλου Tenebre Consort σε διεύθυνση του Nigel Short.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, με συναρπαστικούς ρυθμούς και χορευτικά βήματα φτάσαμε και σήμερα στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Ως την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
3: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
2: Αχ, καλέ, το πίστευες, Σοφίτσα, να έχει τέτοιο σπίτι.
4: Καλέ, η κολόνια. Στάσε να στρίψε λίγο τα χέρια, μην κάνεις έτσι.
2: Ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
3: Μα δεν είχες δίκιο, ψυχή.
4: Μην τα βάζεις μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρεις εδώ και έτσι θα αποκτήσεις και καινούριο αμάξι.
2: Ένα μονάχα, καλέ, τι να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
5: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
6: 20 χρόνια, μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Αίγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Αίγινας.
7: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστα να επιμελείται και να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γιαλίνης.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε ετοιμάσει για σας ένα αφιέρωμα σε διασκευές για κιθάρα και ορχήστρα πιανιστικών έργων δύο διάσημων Ισπανών, του Ισαάκ Αλμπένιθ 1860-1909 και του Ενρίκε Γρανάδος 1867-1916. Δύο πιανίστες και συνθέτες που συνδυάζουν στα έργα τους τις ισπανικές και τις κλασικές ευρωπαϊκές παραδόσεις. Η μουσική τους είναι ασυνήθιστα εκφραστική και τεχνικά αρκετά δύσκολη. Από τα τέλη του 19ου αιώνα ως το ξεκίνημα του 20ου και οι δύο αντιπροσωπεύουν την άνθηση της εθνικιστικής έκφρασης της ισπανικής μουσικής, ο μεν Γρανάδος την πιο ρομαντική ακόμα και κλασική πλευρά της, ο δε Αλμπένιθ την πιο ιμπρεσιονιστική. Όλα αυτά βέβαια δεν υποδεικνύουν ότι η μουσική τους περιορίζεται σε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Αντιθέτως, αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν την έμπνευση και το χρώμα για μουσικές σπάνιου συναισθηματικού βάθους και ασυνήθιστης, όπως είπαμε, τεχνικής δυσκολίας. Αν και οι μεταγραφές των έργων τους για σόλο κιθάρα είναι στην ημερεσία διάταξη και στο ρεπερτόριο των περισσότερων κιθαριστών, εν τούτης υπάρχουν και έργα τους, ειδικά του Αλμπένιθ, που είναι αδύνατο να παιχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό από μία και μόνον κιθάρα. Η λύση λοιπόν της μεταγραφής για σόλο κιθάρα και ορχήστρα μοιάζει επιβεβλημένη. Κιθάρα και ορχήστρα, ένας εκφραστικός συνδυασμός ιδανικός όσο και απαραίτητος. Ας ξεκινήσουμε όμως την σημερινή εκπομπή με μία σύνθεση που υμνεί ένα από τα αρχιτεκτονικά θαύματα του κόσμου, την Αλάμπρα που έχτισαν οι Μαυριτανοί στην Γρανάδα. Ο Ισαάκ Αλμπένιθ λοιπόν ξεκινά εν έτη 1897 να γράφει την ομώνυμη σουίτα για σόλο πιάνο, καταφέρνοντας όμως να τελειώσει μόνον ένα αλλά αρκετά εκτεταμένο και δύσκολο τεχνικά μέρος που φέρει τον τίτλο «La Vega». Εμείς θα το απολαύσουμε σήμερα σε μεταγραφή του Jack Marshall για κιθάρα και ορχήστρα με τον γνωστό βιρτουόζο Christopher Parkening. Ο Elmer Bernstein διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου από ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1999.

La Vega από την Αλάμπρα του Ισακ Αλμπένιθ, μια επιτίδια ένωση του ισπανικού εθνικισμού με τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό. Ο Τζακ Μάρσαλ με την διασκευή του και ο κιθαριστής Κρίστοφερ Πάρκενινγκ με τον Έλμπερ Μπέρνστάιν να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου απέδειξαν για άλλη μια φορά πόσο ταιριαστή είναι η μουσική του Αλμπένιθ με τους ήχους και τις δυνατότητες της κιθάρας. Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αλμπένιθ αλλά και ο Ρανάδος δεν έγραψαν ούτε μία νότα για κιθάρα. Ισακ Αλμπένιθ λοιπόν, που γεννήθηκε στην Καταλωνία το 1860, παιδί θαύμα σε ηλικία 4 ετών,

Λίστ στην Βαϊμάρη, την Πράγα, την Βιέννη και την Βουδαπέστη, κερδίζοντας καθοδόν πολύτιμες εμπειρίες. Η δεκαετία του 1890 τον βρήκε στο Παρίσι, όπου έγινε φίλος με τους Ντεμπισί και Φορέ μεταξύ άλλων, συμβάλλοντας κι αυτός με τη σειρά του στην ανάδειξη και εξάπλωση της ιμπρεσιονιστικής μουσικής. Για την πιο σημαντική πάντως επίδραση στη μουσική του θα πρέπει κανείς να θυμηθεί τον μουσικολόγο και συλλέκτη λαϊκών τραγουδιών Φελίπε Πεντρέλ, αφού μετά από αυτή την συνάντησή τους ο Αλμπένιθ άρχισε να εξερευνά σοβαρά και να πειραματίζεται με τα ισπανικά λαϊκά ιδιώματα. Ας συνεχίσουμε όμως με ένα ακόμα έργο του Αλμπένιθ και πάλι σε μεταγραφή για κιθάρα και ορχήστρα. Ένα από τα 12 κομμάτια του πιανιστικού κύκλου Ιμπέρια του αριστουργήματος του Αλμπένιθ, το οποίο ο συνθέτης δούλευε συνεχώς στα 3 τελευταία χρόνια της ζωής του. Είδου λοιπόν το «El Albaicín», που πήρε τον τίτλο του από μια παλιά τσιγκάνικη συνοικία κοντά στη Γρανάδα, με τον Αλμπένιθ να χρησιμοποιεί τον ρυθμό της Σεγιδίγια και να τον εναλλάσσει με μια εκφραστική μελωδία που έλκει την καταγωγή της από το «Cante Flamenco». Ο Τζον Ουίλιαμς είναι εδώ ο σολίστ στην κιθάρα, ενώ ο Πολ Ντάνιελ διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.

Από ηχογράφηση του Μαΐου του 1989, ο διάσημος κιθαριστής John Williams και ο Paul Daniel με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου ερμήνευσαν υπέροχα, σε μεταγραφή βεβαίως, το El Albaycin μέσα από την αριστουργηματική Ιμπέρια του Ισαάκ Αλμπένιθ. Ένας κύκλος 12 καινούριων εντυπώσεων που αναγνωρίστηκε αμέσως ως το πιο σημαντικό ισπανικό έργο για σόλο πιάνο, με τις τολμηρές σονοριτέ του και τις ψαγμένες αρμονίες του, μια συνεχόμενη έκτοτε πηγή έμπνευσης για όλους τους νέους Ισπανούς συνθέτες. Αφομοίωση των φολκλωρικών στοιχείων σε έναν υψηλότατο βαθμό επιτίδευσης, με τον Αλμπένιθ να παρουσιάζει μια ολόκληρη σειρά στοιχείων από διαφορετικές περιοχές της Ισπανίας, αλλά και της τότε ισπανικής αποικίας της Κούβας. 12 κομμάτια που περικλείουν τον ήχο της κιθάρας, του φλαμένκο και την ατμόσφαιρα της Νότιας Ισπανίας, γι' αυτό και οι μεταγραφές για κιθάρα και ορχήστρα ακούγονται τόσο οικίες και τόσο κοντά στο πνεύμα του Αλμπένιθ. Ας συνεχίσουμε όμως με άλλα δύο μέρη από την Ιμπέρια και πάλι σε μεταγραφή από τον ικανότατο Steve Gray. Ακούμε πρώτα την Τριάνα, μέρος της Σεβίλης, που βασίζεται στους ρυθμούς του Πασοδόμπλε και του Μπολέρο. Και κατόπιν την Ροντένια, έναν χορό που παίρνει το όνομά του από την πόλη της Ρόντα και που περιέχει ικανά εκφραστικά μέρη στο στυλ του Κάντε Φλαμένκο. Ο John Williams με τον Paul Daniel και την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου έχουν και πάλι το λόγο.

Τριάνα και Ροντένια, δύο από τα 12 μέρη της πιανιστικής αριστουργηματικής Ιμπέρια του Ισαάκ Αλμπένιθ, εδώ σε μεταγραφή από τον Στίβ Γκρέι για κιθάρα και ορχήστρα και ωραιότατη ερμηνεία από τον κορυφαίο κιθαριστή Τζον Ουίλιαμς, ενώ ο Πολ Ντάνιελ διεύθυνε την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου από ηχογράφηση του Μαΐου του 1989. Από τον Ισαάκ Αλμπένιθ περνάμε τώρα στον Ένρικε Γρανάδος, ο οποίος μοιράζεται, όπως είπαμε και πριν, πολλά κοινά στοιχεία με τους Αλμπένιθ και Ντεφάγια. Και οι τρεις έγιναν διάσημοι, παίρνοντας ισπανικές λαϊκές μελωδίες για να τις επικαλύψουν τελικά με ένα πολύ ιδιαίτερο χρωματικό ιδίωμα. Ο Γρανάδος γεννήθηκε το 1867 στην Λέριδα, διδάχτηκε από τον ιδρυτή του ισπανικού μουσικού εθνικισμού Φελίπε Πεδρέλ και επηρεάστηκε από τον Γκόγια. Το δικό του αριστούργημα τώρα, τα 8 κομμάτια για σόλο πιάνο με γενικό τίτλο Γκόγιέσκας, είναι επηρεασμένο από πίνακες του Γκόγια. Οι κιθαριστές βέβαια έχουν μεταφέρει εδώ και δεκαετίες στο δικό τους όργανο την μουσική του Γρανάδος. Οι 12 απολαυστικοί ισπανικοί χοροί και τα περίφημα ποιητικά βάλς του Γρανάδος έχουν ήδη μεταγραφεί για μία ή δύο κιθάρες, αλλά και για σόλο κιθάρα και ορχήστρα. Όλα αυτά τα έργα θα σας τα παρουσιάσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές μας, για να μείνει σήμερα χρόνος για ένα άλλο εν ολίγης άγνωστο έργο του Γρανάδος. Τις ποιητικές σκηνές, γραμμένες και αυτές για πιάνο, σε μεταγραφή εδώ για κιθάρα και ορχήστρα από τον Πέτερ Μπράινερ. Από το πρώτο βιβλίο ακούμε αμέσως ένα όμορφο νανούρισμα, ενώ ακολουθεί το κομμάτι με τίτλο «Εύα και Βάλτερ», βασισμένο σε στοιχεία από τους αρχιτραγουδιστές του Βάγνερ. Κλείνουμε με έναν λιλιπούτιο χορό του Ρόδου. Σολίστε εδώ στην κιθάρα ο Νόρμπερτ Κράφτ, ενώ ο ίδιος ο Πέτερ Μπράινερ διευθύνει την Ραζουμόφσκι Συμφώνια.

Από ηχογράφηση του Σεπτεμβρίου του 1994, ο κιθαριστής Norbert Kraft και ο Peter Breiner με την Ραζουμόφσκι Συμφώνια ερμήνευσαν με ευαισθησία τρεις από τις ποιητικές σκηνές του πρώτου βιβλίου που συνέθεσε για πιάνο ο Ενρίκε Γρανάδος. Μια μεταγραφή για κιθάρα και ορχήστρα από τον Peter Breiner, έναν πολυτάλαντο μουσικό από την Σλοβακία που έχει εμπλουτίσει το ορχιστρικό ρεπερτόριο της κιθάρας με ανάλογες πνευματώδεις μεταγραφές. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή «Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα» για το τρίτο πρόγραμμα, και ο Γιάννης Γιαλίνης που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Του εθέρα και της θάλασσας. Πλάσματα του εθέρα και της θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του εθέρα και της θάλασσας. Από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
2: Σήμερα θα ακούσετε το δεύτερο μέρος του τρίπτυχου αφιερώματος στον Κώστα Γεωργοσόπουλο, 1937-2024. Με τα κείμενά του, μας κάλεσε να παρατηρήσουμε την ποίηση στην καθημερινότητα, να ανακαλύψουμε το βαθύτερο νόημα στις φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες.
1: Σας καλωσορίζω για μία ακόμη φορά στο τρίτο πρόγραμμα.
3: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε που με ξαναγωνάξατε.
1: Κάπου είπατε, το καλλιτεχνικό καταστημένο αποφάσιζε ποιους θα μας συστήσει και ποιοι είχαν τις δυνατότητες να μπουν στις ζωές μας, με προσωπικά κριτήρια. Η δική σας η παρουσία στην κριτική βοήθησε, λέτε, στην απόδοση δικαιοσύνης και μέχρι ποιο βαθμό?
3: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ θα το κρίνω το μέλλον. Κατά πόσο ουσιαστικά βοήθησε ανθρώπους που όταν πρωτοβγήκανε στο θέατρο τους ξεχώρισα και έκανα μια πορεία θετική σε σχέση με την εκτίμηση που το έκανα, οι ανθρώπους που εγώ αρνήθηκα ότι είχαν να προσφέρουν κάτι και όντως δεν προσέφεραν ή θα ανατραπεί η άποψή μου εάν τελικά με διέψευσαν. Δεν έχω μέχρι τώρα, νομίζω, διαπιστώσει να έχω κάνει τόσο μεγάλα λάθη. Εγώ όταν πρωτοεμφανίστηκε κάποιος ηθοποιός το 1971 είπα κρατήστε αυτό το όνομα, θα μιλάμε για πολλά χρόνια γι' αυτόν. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο. Ονομαζόταν Λευτέρης Βογιαντζής.
1: Αυτή η φράση «το θέατρο περνάει κρίση» από πότε ξεκίνησε να υφίσταται? Και ήθελα να σας ρωτήσω ως προς αυτό, δεν ακυρώνεται αυτή η φράση όταν χρησιμοποιείται από τόσες γενιές? Μήπως βρίσκεται η κρίση πάντα στα μάτια του κρίνοντος?
3: Όχι, νομίζω ότι πάντα μιλούσαμε για κρίση και πάντα υπάρχει κρίση στην τέχνη και αλίμονο αν δεν υπήρχε κρίση στην τέχνη. Αλλιώς θα μιλούσαμε πάντα για ακαδημία. Αλλά το πρόβλημα είναι η ποιότητα της κρίσης. Πού αυτή η κρίση ουσιαστικά οφείλεται? Σήμερα έχω κάτι παράδοξο. Τεράστιο παράδοξο και μοναδικό ίσως. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 1000 παραστάσεις το χρόνο. Όχι 1000 παραστάσεις που είναι στο θέατρο, 1000 σκηνοθεσίες διαφορετικές. Όχι 1000 παραστάσεις να παίζονται τα βράδια να μετράμε. Έτσι. 1000 σκηνοθεσίες. Που σημαίνει 1000 άνθρωποι ασχολήθηκαν με 1000 έργα διαφορετικά. Αυτό είναι ένας μεγάλος πλούτος κατά τη γνώμη μου. Όμως όλοι αυτοί δεν είναι επαγγελματίες, χωρίς να φταίνε γι' αυτό. Τους έχει καθυλώσει ουσιαστικά η εποχή να κάνουν αυτή τη δουλειά εραστεχνικά. Να δουλεύουν αλλού, να κάνουν babysitting οι κοπέλες, να παίζουν, να κάνουν τα γκαρσόνια ή δεν ξέρω τι, να δουλεύουν στην οικογενειακή επιχείρηση για να μπορούν κάποια στιγμή να έχουν την ευχέρεια το βράδυ να κάνουν θέατρο. Αυτό είναι δυσκολία για την τέχνη. Η τέχνη θέλει αφοσίωση. Θέλει μεγάλη αφοσίωση σχεδόν 24 ώρες βάσεως. Ο Μινωτής μου έλεγε κάποια εποχή και κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία. Μου λέει, κύριε Ρουσόπουλε, το 1926 εγώ το πρωί στις 9 η ώρα κάναμε πρόβα Σίλερ. Το μεσημέρι παίζαμε για τα παιδιά Μπόγρι. Το απόγευμα έπαιζα Μπουλβάρ και το βράδυ έπαιζα τον Ειδίποδο Τύρανο. Και με κοίταει στα μάτια μου, λέει, μπορείτε να μου πείτε κύριε Γιουσόπουλε πότε ήμουν ο εαυτός μου? Γιατί είχε 6 ώρες ύπνο. 6 ώρες ύπνο και από το πρωί, από τον Σίλερ στον Μπόγρι και από τον Μπόγρι στον Ψαθά και από τον Ψαθά στον Σοφοκλή. Ήταν 6 ζωές. Έπρεπε να μπει μέσα σε 6 κουλτούρες, 6 διαφορετικές αισθητικές, 6 διαφορετικές. Όντως, αυτό όμως ήταν αφιέρωμα. Αυτό τον έκανε ένα μεγάλο ηθοποιό, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να παίζει μέχρι τα 95 του χρόνια τον Προμηθέα Δεσμότη. Οι σημερινοί νέοι δεν έχουν αυτή την ευκαιρία, ενώ έχουν περισσότερο χρόνο, έχουν περισσότερες σπουδές. Ο Μινωτής ήταν χωρίς σπουδές. Σπούδασε το επάγγελμα στη σκηνή. Ξεκίνησε ως υπάλληλος της Τραπέζης της Εθνικής. Πέρασε ο θείος του Βεάκη, κόλλησε και έγινε ηθοποιός. Καλά, ήταν αυτοδημιούργητος. Σήμερα έχουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες. Πρέπει να μπαίνουν στο ίντερνετ και βλέπουμε 100 ειδίποδες. 25 Άμλετ παίρνουν μέσα στο ίντερνετ και βλέπουν διάφορες ερμηνείες. Ποιος είχε αυτή την ευκαιρία στην εποχή μου, όχι στην εποχή του Μινωτή. Αλλά δεν έχουν τα επαγγελματικές ευκολίες να μπορούσαν αυτό το πράγμα να γλεντήσουν τη δουλειά τους. Πρέπει να είναι συνεχώς με άγχος και να βάζουν από την τσέπη τους να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους έξω από το θέατρο.

0: Για να πούμε κάτι, να αποφαρτήσουμε λίγο, ήθελα να σας πω ότι κάποια στιγμή σκέφτηκα τι συναισθήματα πιστεύετε πως προξενεί η έλευσή σας σε μια παράσταση κάποιων νέων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν προετοιμαστεί. Σκέφτομαι να μπαίνετε μέσα ως Σταύρος ή Αλοπολίου και σας βλέπουν, κάθεστε σε μια θέση. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Όχι, ναι, υπήρχε μια τέτοια. Κάμια φορά πανικός είναι ηλίθιο όμως. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ τουλάχιστον η συμπεριφορά μου κάθε φορά που πηγαίνω στην παράσταση ήταν συμπεριφορά κοινού θεατή. Μάλιστα έχω και ένα ανέκδοτο με αυτό. Κάποια στιγμή σε μια επιθεώρηση στο Ρέξ, δίπλα μου καθόταν ένα συνάδελφο. Έχει πεθάνει τώρα, δεν θα πω το όνομά του. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι μεγάλο θαυμαστή τη επιθεώρηση και του θεωρώ πολύ μεγάλη τέχνη και είχα πάρα πολλού φίλου από την επιθεώρηση, του μεγάλου ηθοποιού, εγώ γέλαγα σχεδόν σαν μωρό παιδί με τα γέλια που γινόντουσαν. Τα οποία γέλια όμω που γινόντουσαν ήταν κάποιοι αυτοσχεδιασμοί σαν χλαμάρα. Ήταν ο Σταυρίδης, ο οποίος κάθε φορά τον ερυθίζει να πούμε γιατί ήταν Ολυμπιακός και φωνάζει να πούμε κάτι Παναθηναϊκός και έκανε διάλογο με το κοινό από κάτω μέσα από το ρόλο του κτλ. Εγώ γέλαγα λοιπόν σαν παιδάκι. Ο συνάδελφος αυτό το πήρε σαν μια θετική αντίληψη για την παράσταση. Έτυχε να προηγηθεί εκείνο στην έκθεση και έγραψε ένα διθύραμβο για την επιθεώρηση και γράψε ένα λίβελο. Με έβλεπε στον δρόμο και με κοίταγε περίεργα. Γιατί νιώθω ότι τον είχα κοροϊδέψει. Ενώ δεν ήταν έτσι. Απλώς ήμουν ασφαλή και όταν μετά το σκέφτηκα το πράγμα, είπε κάτι. Βέβαια, αυτοί κάνουν πλάκα τώρα. Δεν λένε ούτε το κείμενο ούτε τίποτα. Κάνουν ό,τι θέλουν να πάνε στη σκηνή. Έχουν αυτή την ευκαιρία. Αλλά αυτό δεν είναι αυτό που πλήρωσε ο άλλος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είμαι έτοιμος για τα όλα. Ποτέ δεν πάω προκατηλημένος. Ποτέ δεν με έχει δει κανένα σε μένα 47 χρόνια. Να έχουν ένα μπλοκάκι. Υπάρχουν μερικοί συνάδελφοι που το κάνουν αυτό. Έχουν ένα μπλοκάκι και σημειώνουν, μπας και το ξεχάσουν. Αλίμονο. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Πηγαίνω σαν κανονικός θεατής. Έτσι. Και από εκεί πέρα λέω τις εντυπώσεις μου, οι οποίες είναι θετικές ή αρνητικές και πολλές φορές παρεξηγούνται. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι μπορεί ένας ηθοποιός να παρεξηγηθεί, διότι ο ίδιος ποντάρει στο ταμείο. Φυσικό είναι. Όταν παίρνει μια αρνητική κριτική και πιστεύει ότι μπορεί αυτή να επηρεάσει έναν θέατη, νιώθει ότι εγώ εκείνη τη στιγμή του χαλάω τη δουλειά και θυμώνει. Αλλά εγώ από την επόμενη φορά που είναι θετικός γράφω ένα διθύραμβο, οπότε αυτομάτως ισορροπούν το πράγμα.
0: Με το χέρι στην καρδιά, κύριε Κώστα Γεωργουσόπουλε, δώσατε με το ειδικό βάρος σας κάποιες φορές άλοθη σε κάποιους δημιουργούς ή οτιδήποτε άλλο που δεν άξιζαν τον κόπο. Απλά για να τους βοηθήσετε?
1: Όχι. Έκανα όμως κάτι το οποίο ήταν συνειδητό και ήταν και ομολογημένο και το έβγαλα προς τα έξω ώστε να είμαι έντιμος προς αυτά. Είχα πει ότι ό,τι όσον αφορά το ελληνικό ρεπερτόριο, τους νέους Έλληνες συγγραφείς, από τον Καμπανέλη μέχρι το Μανιώτη, θα είμαι ποιικής. Όχι ότι θα είμαι διθυραμβικός, θα είμαι ποιικής. Δηλαδή θα προσπαθήσω να τονώσω τις αρετές τους και λιγάκι να αποσιωπήσω τα λάθη τους. Γιατί έπρεπε να βοηθηθεί το ελληνικό θεατρικό έργο. Και το ξέρω πολύ καλά αυτά, διότι είχα ένα τεκμήριο, κύριε Νεχμία. Το 2001, κρυφά από μένα, ο Ιάκωβος Καμπανέλης ήρθε σε συνεννόηση με τη γυναίκα μου και είπε: σε παρακαλώ, την τάδε μέρα του μηνός Δευτέρα, να κοιτάξεις ο Κώστας να μην είναι η δουλειά, γιατί κάτι θα τον χρειαστούμε. Η γυναίκα μου συλλομότησε με τον Ιάκωβο τον Καμπανέλη, μου είπε: θα πάμε μια επίσκεψη, μια θεία, και δεν είχα να πάω σε θέατρο ή οτιδήποτε άλλο. Την ημέρα εκείνη, 15 Έλληνες εν ενεργεία συγγραφείς, από τον Καμπανέλη και τον Σγιώγα μέχρι τον Μάτεση και τον Αρμένη, με περιμέναν στο ΣΤΟΑ το βιβλίο και ο καθένας πήρε 5 λεπτά το λόγο και μίλησε με ευγνωμοσύνη για μένα, ενώ όλοι τους είχαν πέρει αρνητικές κριτικές. Μου χάρισαν μια χρυσή πένα και με ευχαρίστησαν γιατί είχα συντελέσει στο να γίνει μια συζήτηση για το ελληνικό θέατρο. Δεν ήταν μεγαλύτερη ικανοποίηση για έναν άνθρωπο από αυτό.

0: Εσείς μπορείτε να δείτε καλλιτεχνική συνεισφορά σε κάτι αλαφροίσκιωτο, ακόμα και σε κάτι σαχλό, που όμως προσφέρει στους απλούς ανθρώπους ένα κακάρισμα ή ένα δάκρυ. Τι θα γράφατε εσείς για κάτι?
1: Εγώ έχω γράψει τη θυράμβους για φάρσες. Είμαι θαυμαστής της φάρσες και θεωρώ ότι η φάρσα είναι το απόλυτο θέατρο. Είναι απόλυτο θέατρο διότι ακριβώς δεν μπλέκεται ούτε με ιδεολογήματα, ούτε με ψυχαναλύσεις, ούτε με τίποτα. Αλλά βασίζεται στην ουσία της τέχνης, που είναι ο ρυθμός. Ο ρυθμός είναι η ουσία της τέχνης. Λοιπόν, γι' αυτό και αυτό δεν σε αφήνει να ανασάνεις. Η φάρσα πρέπει να σε αφήνει να ανασάνεις. Είναι τόσο γρήγορη, τόσο ανατρεπτικά όλα αυτά που γίνονται κτλ., ώστε δεν σε αφήνει να εννοηθείς ότι πολλές φορές παραλογίζεται ή ότι βρίσκεται έξω από τα όρια της καθημερινότητας. Είναι ένα γλέντι ουσιαστικά και τις υποκριτικές, γι' αυτό και είναι πολύ λίγοι οι Έλληνες ηθοποιοί που μπορούν να παίξουν φάρσα.
0: Η γνώση φτάνει ή, όπως κάποτε είπατε, χρειάζεται ένα τρίτο μάτι για να τρυπήσει το έρευος? Τι είναι αυτό το τρίτο μάτι?
1: Κοιτάξτε, το τρίτο μάτι νομίζω ότι περισσότερο είναι μια διέστηση, η οποία όμως δεν είναι μεταφυσική. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Όσο περισσότερο δουλειά έχει κάνει πέρα σε ένα αντικείμενο και όσο έχει τριβεί με αυτό το πράγμα, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Πλάτων. Η πολύ περί το πράγμα στην ουσία και εξέφνης έλαμψε φως. Όσο περισσότερο ασχολείσαι με κάτι, αυτό θα το έχουμε τύχει όλοι μας όταν κάποια στιγμή κάναμε γεωμετρία και είχαμε εκείνες τις περίφημες ασκήσεις των Ιουσουητών. Βέβαια, τους είχαν πρέπει να το γυρίσει από εδώ, να το γυρίσει από εκεί και κάποια στιγμή, οπ, λυνότανε. Κάποια στιγμή. Αυτό είναι ακριβώς το τρίτο μάτι. Αλλά αυτό δεν γίνεται από μια ώρα στην άλλη. Πρέπει να ασκηθεί πάνω σε αυτό. Πρέπει να έχει μάθει ότι χρειάζεται επιμονή και να έχει ασκήσει το μάτι σου να βλέπει εκεί που οι άλλοι δεν βλέπουν. Πολλές φορές περνάτε από την πλάκα, τώρα έτσι όπως είναι, και βλέπετε εκείνα τα σπίτια ερείπια. Κάτι αυλές, εγκαταλειμμένες και κάτι πόρτες, γαραζόπορτες κτλ. Τέσσερα από αυτά, την γαραζόπορτα, τις έχει ζωγραφίσει ο Τσαρούχης. Και εσύ περνάς και καμιά φορά επιτρέψω να του πω, μπορεί να κάνεις και τα τσίσια σου εκεί, είστε από καμιά ουζοποσία, αλλά αυτός σταμάτησε εκεί και είδε τα χρώματα, είδε τις αποχρώσεις, είδε με το δικό του αυτό που λέμε ειδητικό μάτι από το είδος. Ειδητικό. Βλέπεις το είδος, τη φόρμα, τη μορφή. Ο άλλος βλέπει μια πόρτα. Εσύ δεν βλέπεις τη πόρτα, βλέπεις τη σχέση των χρωμάτων, βλέπεις τον συνδυασμό, την συνουσία που λέει των χρωμάτων ο Πλάτωνας.

0: Υπάρχει μια γενική αίσθηση πως όσο σημαντικό και αν είναι ένα πνευματικό εγχείρημα, θα συνθλίβεται πάντα από τη μετάδοση ενός αγώνα Γιουβέντους Αμβούργου. Πώς μπορεί η διανόηση να πολεμήσει ή έστω να αμυνθεί σε όλη αυτή την εξωστρεφή αναστάσιμη ατμόσφαιρα αποσυμπίεσης που προωθείται από το σύστημα?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω εκ γνωστέρου ότι εγώ είμαι θαυμαστής του ποδοσφαίρου. Βλέπω πάρα πολύ ποδόσφαιρο, δεν βλέπω πολύ ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, διότι εγώ είμαι παιδί της εποχής που δεν αλλάζανε παίχτες ομάδα και δεν ήταν επαγγελματίες. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ να πηγαίνει στον Παναθηναϊκό ο Μουράτης, δηλαδή, με τίποτα. Ότι ο Μπέμπης, ούτε από την μεριά, όπως ήταν ο Αριστής ο Καμάρας, να παίζει την ΑΕΚ. Δεν γίνεται.
0: Είσαστε δηλαδή φίλαθλος?
1: Είμαι φίλαθλος, ναι. Βλέπω πολύ ποδόσφαιρο.
0: Δεν έρχεται αλλά σε έλεξη με την πνευματικότητα?
1: Καθόλου, γιατί είναι ένα μεγάλο παιχνίδι ευρωπαϊκών ομάδων. Είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία τέχνης. Η ανάπτυξη. Πρώτα απ' όλα υπάρχει κάτι καταπληκτικό. Η θεατρικότητα μιας παράστασης, η οποία μάλιστα δεν έχει δεδομένο τέλος. Ποια θεατρικό έργο είναι εκείνο το οποίο δεν ξέρουμε το τέλος? Αυτό εδώ δεν το ξέρουμε το τέλος. Οπότε είναι μια δραματουργία, ένας διάλογος, καταπληκτικός διάλογος ανθρώπων, μια αντιπαράθεση και χαρακτήρων πολλές φορές και ρυθμών. Συμφωνία όπως είναι στην τέχνη, αρκεί να ξέρεις να βλέπεις και να μην είσαι απλώς ένας ηλίθιος φανατικός της φανέλας.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Αποχαιρετισμό στον Κώστα Γεωργουσόπουλο, μέρος δεύτερο. Ο λόγος του ήταν ένας λαβύρινθος, όπου κάθε του λέξη άνοιγε νέες διαδρομές σκέψης. Δεν σε οδηγούσε σε απαντήσεις, αλλά σε περισσότερες ερωτήσεις. Το απόλυτο δηλαδή χαρακτηριστικό μιας μεγαλοφυΐας που αρνείται τα εύκολα συμπεράσματα.
2: Ποιος είναι ο ρόλος των ψευδεστήσεων στη ζωή μας?
3: Κυρίαρχος. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυθεντική γνώση και αυθεντική αίσθηση. Όλα είναι μια σκηνοθεσία και μια σκηνογραφία. Ζούμε μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι κατασκευή. Κατασκευή της παιδείας, κατασκευή της θρησκείας, κατασκευή της συνήθειας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Μόνο ο σκύλος μου δεν ζει σε αυτόν τον κόσμο. Από τη στιγμή που έχω ιδέες, έχω προκαταλήψεις, δεν θα έχω φαντασιώσεις. Έχω προκαταλήψεις. Προκαταλήψεις σημαίνει idée fixe, δηλαδή κάποιες ιδέες οι οποίες είναι εκ των προτέρων, μου έχουν σφηνωθεί ή με την παιδεία ή με το γάλα της μάνας μου ή με την, πολλές φορές με την υποταγή, τα συνηθισμένα δόγματα μέσα στην οποία ζω, ψηφίζω, συνυπάρχω, συζητώ κτλ. Όλα αυτά. Δεν ξέρω ότι, αν είναι αυθεντική ζωή. Δεν ξέρω αν είναι αυθεντική.
2: Μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η φράση σας. Μικρός καταδύθηκα στα βιβλία.

0: Εγώ έζησα σε μια εποχή που δεν υπήρχε άλλη διέξοδος. Ευτυχώς είχα αυτή την νησίδα σωτηρίας που ήταν η βιβλιοθήκη του πατέρα μου. Ο πατέρα μου ήταν φιλολόγος. Πρέπει να σας πω ότι εγώ όταν ανακάλυψα τα βιβλία, έτσι, με τη μανία τη μεγάλη, ο πατέρας μου ήταν εξόριστος. Και είχα και μια έμονη ιδέα την εποχή εκείνη. Επειδή ήμουν ο μεγάλος από τα τρία αδέρφια που είμαστε, τρία αγόρια, ήμουνα 9 χρονών. Οι άλλοι ήταν 7 και ο άλλος ήταν 2-3 ετών. Μ' είχε πιάσει η μανία, η ψευδαίσθηση, ότι μπορεί ο πατέρας μου να πεθάνει. Ή την εποχή του εμφυλίου ήταν να εκτελεστεί. Έπρεπε λοιπόν εγώ να είμαι έτοιμος να αναλάβω τα ηνία της οικογένειας. Αυτή την ψευδαίσθηση είχα. Και νόμιζα ότι αυτό θα το αναπληρώσουμε το να διαβάζω. Να διαβάζω όσο μπορεί περισσότερο για να είμαι έτοιμος να αναλάβω την οικογένεια. Αυτή είναι η ψευδαίσθηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βιβλία εγώ κατανάλωσα μέχρι τα 12 μου χρόνια. Όλων των Ντοστογεύσκη, όλων των Τολστόη, όλων των Μπαλζάκ. Τα πάντα.
1: Είχατε τη δυνατότητα να τα
0: καταλάβετε. Είχα μια βιβλιοθήκη. Αυτό είναι γεγονός.
1: Τη δυνατότητα να τα καταλάβετε, να τα καταλάβετε.
0: Είχα. Και επανήλθα πολλές φορές, αλλά είχα μια ευξημένη αντίληψη για τα πράγματα. Ομολογώ, είχα μια. Πρέπει να σας πω, και δεν είναι αυτό για να τονώσει ακριβώς την εικόνα μου, όχι για να περιαθολογήσω. Εγώ εμφανίστηκα ως συγγραφέας, κύριε Ναχμία, πρώτη φορά στη ζωή μου σε ηλικία 11 ετών. Ναι, το οφείλω αυτό και νομίζω ότι οφείλω να το πω. Το οφείλω σε ένα μεγάλο δάσκαλο. Ένας μεγάλος δάσκαλος ο οποίος μας είχε εθίσει στην ανάγνωση. Έμπαινε μέσα στην τάξη το 1947 με τα νέα που για να τα πάρεις από τα βιβλιοπολιοπόγια να τα βάλεις μέσα στη Βραδινή. Γιατί θυμόταν αριστερό φίλο τα νέα. Ερχόταν και μας ξεκίναγε το πρωί στις 8 η ώρα μετά την προσευχή με το χρονογράφημα του Ψαθά. Είχαμε μάθει να γράφουμε άλλοι όπως ο Ψαθάς, με κομμένες φράσεις. Ή με τα χρονογραφήματα του Παλαιολόγου ή του Μελά. Έτσι ξεκινάγαμε τη μέρα μας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κάποια στιγμή μας είπε: «Εσείς δεν θα παίζετε ποδόσφαιρο συνέχεια. Κάθε Σάββατο που θα σχολάμε νωρίτερα, θα βγαίνετε σπίτι σας να πλένεστε και θα αρχίσετε. Εγώ θα αφήνω πάνω στην έδρα κόλλες, θα φέρνετε τα μελανοδοχεία σας. Είχαμε μελανοδοχεία. Και θα σας βάζω 10 θέματα στον πίνακα και θα γράφετε ό,τι σας γουστάρει. Ποίημα θέλετε, διήγημα θέλετε, ταξιδιωτική εντύπωση θέλετε, σχόλιο θέλετε, ό,τι θέλετε. Και θα παρατάτε στην έδρα». Από τους 70 που είμαστε, 60 ερχόμαστε. Και κράτησε μέχρι το Πάσχα αυτό, καταλαβαίνετε πόσα χειρόγραφα κράτησε. Και το καλοκαίρι που πήραμε δίπλωμα, φεύγαμε από το δημοτικό σχολείο, μας παρουσίασε βιβλίο. Είχε κάνει επιλογή 80-90 καλύτερα γραπτά. Πήγε στην Αθήνα στο τυπογραφείο, τα τύπωσε, πήρε έναν παλιό του μαθητή που ήταν σχολείο καλών τεχνών και το εικονογράφησε και έβγαλε τον τόμο «Τα Αγρολούλουδα», το οποίο αργότερα μπήκε το 1971 ως βοηθητικό ανάγνωρο στην εκπαίδευση στην Ελλάδα. Είχα αργότερα μητέρες παιδιών μου που ερχόντουσαν στο σχολείο και «Κύριε Ρουσόπουλε, εσείς έχετε γράψει τα πρωτοτόκια που τα διδαχτήκαμε στο σχολείο». Σε αυτό εγώ λοιπόν το εγχειρίδιο, τα αγρολούδα μέσα που είχαν κυκλοφορήσει, είχα το μερίδα του Λέοντος. Είχα 9 κείμενα. Μέσα σε αυτό το χώρο δεν υπήρχε άλλη λύση από το να μάθουμε γράμματα. Είμαι λοιπόν συγγραφέας από 12 ετών.

0: Είπατε για τον εμφύλιο και μου θύμισε ο αδελφός μου ένα στιγμιότυπο όπου κάποια στιγμή ο καθηγητής της τάξης σας πηγαίνει εκδρομή.
1: Αχ, Θεέ μου. Είναι μία από τις τρομακτικότερες εμπειρίες της ζωής μου.
0: Να παρακολουθήσετε εκτέλεση αριστερών, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο πατέρας μου ήταν εκπαιδευτικός. Ο πατέρας της μητέρας μου ήταν δάσκαλος. Εγώ ήμουν εκπαιδευτικός, η γυναίκα μου ήταν εκπαιδευτική και ο αδελφός μου ήταν φυσικός εκπαιδευτικός. Καταλαβαίνετε τι σεβασμό έχω στο επάγγελμα και είπα ότι είναι και το μόνο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο περηφάνεια μου το δασκαλίκι. Όμως, για πρώτη φορά και τέλεστα για έναν άνθρωπο, είπα ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας εσχρό για το δάσκαλο αυτόν. Που μας πήρε παιδάκια 8, 9 και 10 ετών να πάμε εκδρομή μέσα στον εμφύλιο. Εκδρομή σήμαινε ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη. Πηγαίναμε τα καλαθάκια μας και με το τυράκι και το ψωμάκι μας έφερε η μαμά μας και γυρίζαμε το μεσημέρι. Τη λέγαμε περίπατο. Αυτό ήταν όλο. Πρωτομαγιά. Δεύτερη μέρα της Πρωτομαγιάς. Και βγήκαμε από την πόλη, ένα χιλιόμετρο από την πόλη. Να πάμε κάτω από τις ελιές να παίξουμε κλωτοσκούφι. Αυτό ήταν η εκδρομή της εποχής. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάμε σε πούλμαν, δεν υπήρχε περίπτωση να βγούμε από την πόλη στον εμφύλιο. Και με σταμάτησε στο νοκροταφείο της Λαμίας, το οποίο είναι προς τη μεριά της Τηλίδας, και μας υποχρέωσε παιδάκια 8, 9 και 10 ετών να δούμε εκτέλεση κομμουνιστών. Μας υποχρέωσε. Βάλαμε κάτω τα καλαθάκια μας και γυρίστε αριστερά και μας υποχρέωσε να δούμε εκτέλεση, η οποία γινόταν με μυδράλιο, όχι με εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτή ήταν η εμπειρία αδιανόητη. Εγώ εκείνη την ώρα αισθανόμουν ευτυχής όμως. Ξέρετε, γιατί ο πατέρας μου ήταν εξορία. Και έλεγα, τουλάχιστον δεν είναι εκεί. Δεν είναι εκεί, είναι ασφαλής, σε ένα νησί.
0: Πώς δικαιολογείτε σήμερα αυτή την πράξη του δάσκαλου?
1: Μα δεν είστε, γιατί είσαστε νεότερος άνθρωπος, δεν ξέρετε τι σημαίνει εμφύλιος. Αν κάτι που τρέμει η γενιά η δική μου είναι ο εμφύλιος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι. Κτίνος γίνεται ο άνθρωπος στον εμφύλιο. Και δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Θουκυδίδης στο Επιτάφιο. Όταν λέει πως άλλαξε η ψυχολογία της Αθήνας όταν άρχισε ο Πεμπτυσιακός Πόλεμος. Πως ο έρωτας έπαψε να είναι έρωτας και ήταν κρεβάτι. Όταν η σχέση, η φιλική δεν ήταν φιλική, ήταν αλυσβερίσι. Αλλάξαν οι έννοιες, λέει. Οι πατροπαράδοτες έννοιες αλλάξαν από ένα προϊστό. Και αυτό έγινε και στην κατοχή. Και αυτό έγινε και μέσα στο εμφύλιο, βέβαια. Αλλάξανε οι έννοιες. Άλλο ήταν καχυποψία πριν και άλλο πριν. Άλλο ήταν φιλία, άλλο ήταν... και άλλο ήταν τα όνειρά μας. Αλλιώς ονειρευόμαστε.

0: Επιλέξατε ένα ψευδώνυμο για να υπογράψετε κομμάτι του έργου σας. Κάπα Χι Μύρης. Ποια είναι η ιστορία πίσω από την επιλογή αυτού του ψευδωνύμου και τι υπογράψατε με αυτό?
1: Εγώ έγραφα και τα τραγούδια που έκανα και τα άλλα μου κείμενα όλα έως το 1970 με το όνομά μου Κώστας Γεωργουσόπουλος. Το 1970 όμως είχαμε χούντα. Και όταν έγραψα τα τραγούδια του χρονικού για τον Μαρκόπουλο και έπρεπε να πάνε στη λογοκρισία, δεν ήξερα πώς μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αυτά. Προσπάθησα να πω μερικές αλήθειες και αυτές τις κάλυψα με το να κάνω χρονολογικές ιστορίες. Π.χ. προ Χριστού 1920-1925, για να παραπλανήσω, υποτίθεται, έτσι. Υπάρχουν τραγούδια που λέει 1925-1928-1950. Έτσι είναι τίτλοι από πάνω, για να δείξω ότι είναι χρονικό. Αλλά μιλούσα για πράγματα της εποχής. Έτσι, βεβαίως το π.χ. οι ηλίθιοι της Χούντας το διαβάσαν προ Χριστού, εννοούσα παραδείγματος χάρη. Διότι ήταν φυσικά ο Προμηθέας Δεσμότης που τον βασανίζαν τρεις από κάτω και ξέραμε ποιοι ήταν οι τρεις. Λοιπόν, αλλά το μυαλό του δεν πήγε. Λοιπόν, έπρεπε να βάλω ένα ψευδώνυμο για να δω πώς θα αντιδράσουν.
0: Ουσιαστικά και... λοιπόν το ψευδώνυμο ήταν για να κρυφτεί.
1: Να κρυφτώ, ναι, μέχρι τουλάχιστον να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Και ομολογώ ότι δυο τραγούδια δεν μπήκαν ποτέ λογοκρισίας. Δεν μπήκαν. Δεν μπήκαν ποτέ.

0: Η Χούντα σας έστειλε και δυσμενή μετάθεση στο Κρανίδιαν.
1: Φυσικά. Την επομένη, το καλοκαίρι του 1967, εγώ πήρα φύσιμα που λέγανε παλιά από το γυμνάσιο Μοσχάτου που ήμουνα στο Κρανίδι της Ερμιονίδας.
0: Αλλά κάποιοι λένε ότι μεγαλουργήσατε και εκεί πέρα, τα καταφέρατε.
1: Απλώς θα έκανα φίλους μαθητές πάρα πολλούς που ακόμα υπάρχουν. Και τώρα πια που μεγαλώσαμε όλοι και 5 μαθητές μου είναι πλέον συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, γιατί ορκίστηκαν φεύγοντας να γίνουν εκπαιδευτικοί να μας μοιάσουν, σε μένα και στη γυναίκα μου που ήταν επίσης φιλόλογος και είμαστε μαζί. Τώρα πια είναι ο Γενικός Επιθεωρητής ο ένας και οι άλλοι γυμνασιάρχες συνταξιούχοι και με τη φοιτητική τους συμβολή έχω κάνει 4η χρονιά φέτος φεστιβάλ μονολόγων στην Ερμιονίδα. Κάνω κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μονολόγων με 15 μονολόγους, με τους πιο σημαντικούς μονολόγους της Αθήνας.
0: Έχετε γράψει και τους στίχους από τραγούδια. Με ποιους?
1: Καταρχήν έγραψα με τον Μαρκόπουλο, με τον οποίο είμαστε συστρατιώτες. Είμαστε στο σταθμό ενόπλων δυνάμεων. Ήταν μια εποχή μεγάλης ευτυχίας, γιατί συνυπήρχαμε ο σταθμός ενόπλων δυνάμεων για να κάνει οικονομία. Έπαιρνε τους καλλιτέχνες ηθοποιούς ή συγγραφείς και τους ενέτασε εκεί πέρα ώστε να μην πληρώνει έξοδα παραγωγής. Έτσι λοιπόν συμπέσαμε την ίδια εποχή να είναι ο Σπύρος Ευαγγελάτος, ο Σπύρος Φωκάς, ο Γιάννης Φέρτης, ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Μόρτζος, ο Αριστόπουλος, ο Μαρκόπουλος, ο Γιώγας ο συγγραφέας, ο Τρίφωνας ο Καρατζάς. Αυτοί είμαστε όλοι μαζί την ίδια χρονιά. Κάναμε διασκευές θεατρικών έργων, παίζαμε σκηνοθεσίες, τούτο και τα λοιπά, και κάναμε και γραμματεία και κάναμε όλα τα πράγματα. Λάτρα. Για να μην πληρώνουν υπαλλήλους κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι ουσιαστικά ξεκίνησε η δουλειά με τον Μαρκόπουλο. Τα δύο μας πρώτα τραγούδια τα τραγούδησε η Μακαρίτη σε ποια λαϊκή τραγουδίστρια, Βούλα Πάλα.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.

0: Είχατε άλλες συνεργασίες επίσης ως στιχουργός?
1: Βεβαίως, με τον Γιάννη τον Σπανό. Πάρα πολύ, πολύ μεγάλη συνεργασία. Την Αρλέτα, η Αρλέτα και τη Χωματά ήταν μαθήτριά μου. Την είχα μαθήτρια, ήταν μεταξύ τα αστεία και της έκανα μάθημα. Είδα ότι έχει φωνή, την πήγα στο Γιάννη τον Σπανό και έκανα αυτή τη μεγάλη καριέρα μαζί του και είπε πάρα πολλά δικά μου τραγούδια. Η Αρλέτα επίσης.

0: Κύριε Κώστα Γεωργουσόπουλε, πολλά χρόνια αργότερα κάποιοι νέοι άνθρωποι της διανόησης και κάποιοι ερευνητές θα σκοντάφτουν συχνά πάνω στα γραπτά και τις κριτικές σας. Πώς θα θέλατε να σας μνημονεύουν οι άνθρωποι?
1: Αν έχω αυτή την τύχη ήρθα από πολλά χρόνια να καταφεύγουν στα κείμενά μου, θα είναι και η μοναδική μου ευτυχία. Διότι και εγώ νιώθω σήμερα ευτυχία ότι μπορώ να ανοίγω ένα κείμενο του Τερζάκη και ακόμα να μην ικανοποιεί. Δεν μιλάω για τους αρχαίους, έτσι. Οι αρχαίοι είναι αιώνια συντροφιά, αλλά μιλάω για σύγχρονους στοχαστές, οι Φωτοπολίτη. Ο Φωτοπολίτης, ο μεγάλος μου πρόγονος στην κριτική, είναι ακόμα ένας γόνιμος συγγραφέας. Διαβάζεις ένα κείμενό του και ξεκινάς από αυτό. Δηλαδή, σημαίνει ότι ακόμα ισχύει. Πέθανε 2 χρόνια πριν γεννηθώ. Τη στιγμή που έχεις αυτή την ευτυχία να μπορείς ακόμα να λειτουργείς σε μια άλλη εποχή, οι ιδέες σου, οι σχέσεις σου, οι λύσεις σου, οι προτάσεις σου να μπορούν να γονιμοποιούν και νεότερους ανθρώπους, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Δεν ξέρω αν εκεί που θα είμαι θα μπορώ να το ευχαριστιέμαι, δηλαδή, μεταξύ μας. Αλλιώς, αν μπορώ να το, θα το ευχαριστιέμαι πολύ. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
0: Περισσότερο από κάθε τι, διψάω πάντα τις παρατηρήσεις σας περί των κοινωνικών φαινομένων. Να λοιπόν ο πρώτος άξονας στον οποίο προτείνω να κινηθούμε στη σημερινή μας κουβέντα. Ξεκινάω λοιπόν από ένα σύγχρονο φαινόμενο που πιστεύω πως σας έχει απασχολήσει αρκετά. Μιλάω για την τάση της σημερινής κοινωνικής ζωής προς τον ψευτογιγαντισμό μετρίων καλλιτεχνών.
1: Αυτό δεν είναι καινούριο. Απλούστατα τώρα έχει πάρει τη μορφή καταιγίδας. Πάντα υπήρχαν μέτροι καλλιτέχνες που τους υπερεκτιμούσε ένα κοινό, σε μια εποχή που μπορούσε να δικαιολογηθεί περισσότερο από τη σημερινή. Ελόγω, σε μια εποχή που τέτοιου είδους, επιτρέψουμε τη λέξη, φίρμες μπορούσαν να ανέβουν στην επιφάνεια, όπως οι σαλούφες στη θάλασσα, και ξέρετε πολύ καλά ότι οι σαλούφες ανεβαίνουν όταν η θάλασσα είναι καθαρή. Όμως την εποχή εκείνη, ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού κοινού και ιδιαίτερα το γυναικείος πληθυσμός ήταν περίπου 80% αναλφάβητοι. Πριν από το 40 και πριν ακόμη και από το 50, οι γυναίκες κατά 80% ήταν αναλφάβητες ή ήταν αυτό που λέμε λειτουργικώς αναλφάβητες. Είχαν πάει δηλαδή σε 2 τάξεις του δημοτικού και μετά τις βάζαν στην κουζίνα. Άρα είναι φυσικό το γούστο τους ή η πληροφόρησή τους να ήταν μειωμένη. Σήμερα όμως μιλάμε για ένα άλλο κοινό το οποίο έχει λάβει ουσιαστικά και μέση εκπαίδευση, υποχρεωτική μέση εκπαίδευση. Αν σήμερα συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, τότε επιτρέψτε μου να σας πω ότι φταίει η εκπαίδευση. Δεν φταίει το κοινό. Που σημαίνει ότι φύγανε από ένα σχολείο και δεν πήραν μέτρα καλλιτεχνικής εκτίμησης. Δεν πήρανε κριτήρια ποιότητας. Διότι αλλιώς πώς είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τη διαφορά ποιότητος ανάμεσα σε καλλιτέχνης της μουσικής, των οικαστικών τεχνών και του θεάτρου. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα αν δεν υπάρχουν κριτήρια? Λείπουν τα κριτήρια. Διότι εγώ πιστεύω ότι ένας πληροφορημένος άνθρωπος δεν κάνει τέτοιες υποχωρήσεις. Ένας πληροφορημένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ακούσει μέσα στην τάξη την ποιότητα της λογοτεχνίας σε υψηλό επίπεδο. Όταν έχει ακούσει, έχει δει θέατρο γιατί τον κατευθύνει το σχολείο του εκεί. Το σχολείο του ουσιαστικά τον πάει στο θέατρο. Πώς θα τον πάει? Εγώ ήμουν σε ιδιωτικό σχολείο, δεν υπήρχε περίπτωση εβδομάδα να μην πάρω μια ομάδα μαθητών να πάω στο θέατρο. Από αυτούς όμως αυτή τη στιγμή 25 είναι ηθοποιοί. Δεν γίνανε από μένα ηθοποιοί, δεν τους έσπρωξα εγώ. Όταν βγήκαν από το σχολείο, οδηγηθήκαν εκεί διότι είχαν γοητευτεί με τη θεατρική τέχνη. Από την Ανίτα τη Δεκαβάλα μέχρι τον Νίκο τον Αλεξίου, μέχρι τον Δημήτρη Λιγνάδη. Όλοι αυτοί ήταν μαθητές μου. Και οι περισσότεροι από αυτούς που είπα είναι υψηλής ποιότητας ηθοποιοί. Αυτό που λέμε διαβασμένοι ηθοποιοί και ενήμεροι.
0: Σκέφτεστε μήπως πως οι ευκολίες που παρέχονται από την τεχνολογία δίνουν τη δυνατότητα σε τόσο μεγάλο αριθμό φερέλπιδων να βγουν στον αέρα? Μιλάω για τους προβιβασμούς και τις μεταμορφώσεις στη χώρα μας.
1: Το μαχαίρι μπορεί να σκοτώσει και κόβει και ψωμί. Άρα λοιπόν δεν φταίει η τεχνολογία. Φταίει εκείνος ο οποίος δεν μαθαίνει τη χρήση της σωστά. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει παιδεία, οι επιλογές είναι τυχαίες. ή είναι αυτές οι οποίες προκαλούνται από τις δημόσιες σχέσεις, από τη διαφήμιση κτλ. Όταν λοιπόν παγιδεύεται ο καθένας εύκολα στο προβεβλημένο προϊόν του εμπορίου και παγιδεύεται σε αυτό, ηγοητεύεται από αυτό ή ανταγωνίζεται μέσω αυτού ποιος έχει το καλύτερο ρολόι και ποιος έχει το καλύτερο αυτοκίνητο, αυτομάτως πέφτει ουσιαστικά η ποιότητα και του θεάματος, διότι αυτομάτως οι άλλοι έχουν το επιχείρημα της ακροαματικότητας, της θεαματικότητας. Όταν λέω εγώ έχω 70% θεαματικότητα, η γενιά μου νιώθει θλίψη όταν ακούει ότι είχε 80% θεαματικότητα το survivor. Αυτό είναι θλίψη, πραγματική θλίψη.

0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος ήταν ένας φορέας της συλλογικής μας μνήμης. Η πολυπρισματική του σκέψη, συνδυασμένη με την ανεξάντλητη αναλυτική του δυνότητα, τον κατέστησε αρχιτέκτονα ιδεών, που επαναπροσδιορίσε την αξία της τέχνης και της λογοτεχνίας στον σύγχρονο κόσμο. Ένας παρατηρητής των μικρών στιγμών που συνθέτουν τη μεγάλη αφήγηση της ζωής.
2: Αυτούς τους προβολείς που φωτίζουν μέχρι από τυφλώσεως κάποια πρόσωπα που δεν έχουν την αξία ή το ταλέντο ή που δεν έχουν κάνει τη δουλειά, ποιο χέρι λέτε πως τους κρατάει?
3: Το εμπόριο. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα πάντα είναι εμπορευματοποιημένα και εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διάδοση αυτού του προϊόντος. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα βγει προς τα έξω και θα προταθεί. Όταν λοιπόν υπάρχουν σήμερα μέσα προώθησης τέτοιων προϊόντων και δεν υπάρχουν κριτήρια απόρριψης από το κοινό, θα υπάρχει λοιπόν ένα είδος λογικής του σούπερ μάρκετ, αγαπητέ μου κύριε Ναχμία. Το σούπερ μάρκετ έχει ράφια. Μέσα στα ράφια υπάρχουν τα εκλεκτά κρασιά και υπάρχουν τα φτηνά κρασιά. Το πρόβλημα είναι ποιο θα προβληθεί μέσα από την προσφορά, μέσα από την τιμή και ποιος από τους μεγάλους στάρ θα το κρατήσει στο χέρι του. Δεν ξέρω αν το ξέρετε πώς έγινε διάσημο στην Αμερική το κονιάκ μεταξά, το ξέρετε? Το κονιάκ μεταξά είχε φανατικούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στην Δε Αμερική είχε λέσχη με το κονιάκ μεταξά των τριών αστέρων, όχι των πέντε, των τριών αστέρων. Κάποια στιγμή λοιπόν κάποιος, χωρίς να το ξέρει, έβαλε στο χέρι του Κάστρο ένα μεταξά την ώρα που έδινε συνέντευξη, όταν ακόμα βρισκόταν στην επαναστατική του δράση, σε αμερικάνικο κανάλι. Και κυκλοφόρησε παγκοσμίως ο Κάστρο με ένα πουρο από τη μια μεριά και με ένα μεταξά από την άλλη. Και έγινε έκρηξη. Όταν χρησιμοποιεί τέτοια μέσα η διάδοση ενός προϊόντος. Εγώ δεν έχω τίποτα με το μεταξύ, μια χαρά κονιάκ ήταν, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά θέλω να πω ο τρόπος που γινόταν αυτό.
2: Δηλαδή, εν ολίγοις, οι διαφημιστές παίζουν, λέτε, έναν ύποπτο ρόλο στην ζωή μας.
3: Κοιτάξτε, δεν είναι πρόβλημα. Εκμεταλλεύονται ένα είδος ψυχολογίας της αγοράς. Υπάρχει ψυχολογία της αγοράς. Αν νομίζω ότι αυτή την εκπομπή αξίζει να ακουστεί αυτό. Μια φορά στην Αμερική υπήρχε μια μεγάλη απεργία των φορτοεκφορτωτών. Φορτοεκφορτωτές του λιμανιού του Νέας Υόρκης. Σταμάτησε η φόρτωση πλοίων ένα μήνα. Δηλαδή τρομακτική καταστροφή οικονομική. Και το αίτημά τους ήταν ότι τα κυβότια που τους υποχρέωναν ο καθένας από αυτούς τους χαμάλιδες να κουβαλήσει το πλοίο ήταν πολύ βαριά. Φωνάξαν λοιπόν τον ψυχολόγο της αγοράς, είπε, μα τι κάνουμε? Και είπε, αυτός έχουν δίκιο. Αλλά αυτή τη στιγμή χάνουμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να αλλάξουμε βέβαια τις συνθήκες, διότι όντως είναι δύσκολες για αυτούς, αλλά πρέπει προς το παρόν να δουλέψει η δουλειά. Προς το παρόν βάψτε κόκκινα τα μισά από τα κυβότια και να πείτε σε αυτούς, πάρτε τα αλαφριά τα κόκκινα και αφήστε τα τάλα τα βαριά. Τα ίδια ήταν. Και άρχισαν να φορτώνουν με μεγάλη τους χαρά τα κόκκινα οι φουκαράδες. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε, λοιπόν, είναι αδιανόητο τι παίζει η ψυχολογία της αγοράς.
2: Κύριε Γεωργουσόπουλε, πώς ορίζετε ή μάλλον πώς αντιλαμβάνεστε τον αγοραίο όρο ψώνιο?
3: Υπάρχουν εκεί καλοπροαίρετα ψώνια, τα οποία δηλαδή δεν νιώθουν ότι είναι ψώνια. Έχουν κάποιες φιλοδοξίες εσωτερικές, υπερεκτιμούν κάποιες δυνάμεις που έχουν ουσιαστικά και πολλές φορές, ξέρετε, αυτό το είδες τα ψώνια, αυτά που λέμε αυτού του είδους που σας είπα πριν, που είναι ασυνείδητα, είναι θύματα του περιβάλλοντός τους. Πρέπει να σας πω, από την πείρα των 50 χρόνων που έχουν εκπαίδευση, δεν μπορεί να φανταστείτε πόσα ψώνια οδηγήθηκαν στο θέατρο και καταστράφηκαν από ασυνείδητους δασκάλους. Δάσκαλοι οι οποίοι δηλαδή τα βγάζαν τα παιδάκια στη σκηνή και είχαν το θάρρος να έχουν, είχαν μια χαριτομενιά τα παιδιά. Λέγανε ένα ωραίο ποίημα, λέγανε ένα τραγούδι κτλ. Είχαν αυτή που λέμε επικοινωνιακή ικανότητα. Και έτσι έλεγε ο ηλίθιος δάσκαλος: εσύ πάπα στο θέατρο. Φύγε να τρέλε. Και πήγαινε το παιδί. Και δεν καταλάβει ο ηλίθιος δάσκαλος ότι το παιδί εξέφρασε τον εαυτό του. Και στο θέατρο ο ηθοποιός δεν είναι ο εαυτός του. Άμα παίξει τον εαυτό του μια φορά, τέλειωσε. Τη δεύτερη φορά τον πετάει έξω. Τον ξερνάει που λέμε το σανίδι. 45-47 χρόνια που κάνω τη δουλειά του κριτικού. Ποτέ δεν έχω γράψει για έναν ηθοποιό όταν τον πρωτοβλέπω. Ποτέ. Περιμένω τη δεύτερη φορά γιατί λέω μπορεί να παίζει τον εαυτό του. Άμα παίζει τον εαυτό του δεν είναι ηθοποιός. Απλώς μοστράρει την επικοινωνιακή του ικανότητα. Ηθοποιός είναι να παίζεις τον τρελό και να μην είσαι. Να παίζεις τον κουτσό και να μην είσαι. Να παίζεις τον ερωτήλο και να είσαι στερημένος. Αυτό σημαίνει ηθοποιός. Μεταμόρφωση σημαίνει.

0: Κύριε Γεωργουσόπουλε, ποιους αποκαλείτε συναδέλφους σας?
1: Να σας πω ποιους θεωρήσει ο πατέρας μου, πρέπει να θεωρώ γενικό συναδέλφους μου στην εκπαίδευση. Έλεγε, θα πρέπει να σέβεσαι αυτούς που ξέρουν, που ξέρουν, που ξέρουν. Λοιπόν, αυτοί που ξέρουν. Από εκεί πέρα μου να διαφωνώ μαζί τους, γιατί μπορεί να διαφωνώ. Έχω φίλους και μαθητές μου ακόμα, με τους οποίους διαφωνώ καθέτως πολλές φορές με τη γνώμη τους. Αλλά είναι τεκμηριωμένη η γνώμη τους. Γιατί κακά τα ψέματα, και πρέπει να το πω αυτό έτσι δημόσια, η κριτική, όποια κριτική, από την πολιτική και την οικονομική κριτική μέχρι την καλλιτεχνική, είναι υποκειμενική, κύριε Νεγμία. Δεν υπάρχει αντικειμενική κριτική. Αντικειμενική είναι μονάχα η φυσική και τα μαθηματικά. Αν πεις ότι τα σώματα πίπτουση, τα θέματα πίπτουση. Δεν μπορεί να πεις άλλοτε πίπτουση και άλλοτε δεν πίπτουση. Τα έλκει η βαρύτης. Τέλειωσε. Όμως στην τέχνη και στην επιστήμη υπάρχουν υποκειμενικές απόψεις. Έχουμε ιδεολογία ο καθένας μας, έχει ταξική συνείδηση, έχει ειδική κουλτούρα, ανάλογα με τους δασκάλους που καθίσεις, με τα μαθήματα που θα, από τους ανθρώπους θα διαβάσει, από τις ευαισθησίες που έχεις. Αν σε έλκει περισσότερο το αρχαίο δράμα, είναι φυσικό να είσαι λίγο στον μπουλβάρ, λίγο περισσότερο ευθετικός. Εκείνο που είναι αντικειμενικό στην κριτική, και αυτό κοιτάω και στους συναδέλφους μου, είναι να έχουν τα ίδια κριτήρια για τα ίδια πράγματα. Δεν μπορείτε μια φορά να λένε τι σαχλαμάρα που είναι η φάρσα και να κάνουν ένα διθύραμβο. Αν αγαπάνε τη φάρσα, θα τη στηρίξουν. Αν δεν την αγαπάνε, θα χτυπάνε αναλόγως, ανεξάρτητα από ποιος τον παίζει.
0: Ως εκ τούτου, θέλω να σας ρωτήσω, η θεατρική κριτική, είσαστε συνάφοι?
1: Όχι.
0: Ή βρισκόσασταν ποτέ σε συνεννόηση όλα αυτά τα χρόνια ως θεατρικός κριτικός με άλλους κριτικούς?
1: Ποτέ. Είχα μια φιλία προσωπική σε πολλά χρόνια πριν γίνω κριτικός και με τον Τάσο Λιγνάδη, αλλά είμαστε συνάδελφοι στο σχολείο. Ήταν γυμνασιάρχης μου και ήμουν καθηγητής.
0: Για μια θεατρική παράσταση δεν έχετε συζητήσει ποτέ πριν να...
1: Πολλές φορές, αλλά διαφωνώντας πολλές φορές. Πολλές φορές διαφωνώντας. Βγαίνοντας από μια παράσταση, μα συναντήσει ένα συνάδελφο, του λέει ενδιαφέρον αυτό. Και μου είπε διαφωνώ. Δικαίωμά του.
0: Υπήρξε ποτέ κίνδυνος να δημιουργηθεί καρτέλ στην κριτική?
1: Όχι, από ό,τι ξέρω στην Ελλάδα όχι. Στην Ελλάδα όχι, να σας πω. Έχω μια από τις πιο τραυματικές εμπειρίες στη ζωή μου. Όταν βρέθηκε στην Αμερική το 1961, σε ανύποπτο χρόνο για αυτό το επάγγελμα που κάνω, ένας φίλος μου που έκανε εκεί πέρα θεατρολογία, μου λέει, θες να δεις πώς γίνεται κριτική στην Αμερική? Και με πήγε στην γενική δοκιμή ενός musical. Έπρεπε να την παρακολουθεί στη γενική δοκιμή, γιατί το απαιτούσε ο Edmund Kerr, το μεγαλύτερο κριτικός της Νέας Υόρκης, του Times της Νέας Υόρκης. Ο Kerr απαιτούσε να δει τη γενική δοκιμή. Και σε πληροφορώ βέβαια ότι δεν ήταν η γενική δοκιμή, ήταν παράσταση για τον Kerr. Η γενική δοκιμή είχε την παραμονή αυτή τη μέρα. Φυσικό δεν ήταν. Και ήταν μόνος του μέσα. Εγώ πάνω στον εξώστη έβλεπα έναν άνθρωπο που ήρθε με ψηλό καπέλο και με μπαστούνάκι με ασημένια λαβή και κάθισε για την παράσταση. Και έφυγε. Την επομένη όμως που ήταν η πρεμιέρα και ξαναπήγα, μου λέει ο φίλος μου, έλα και αύριο θα έρθει πάλι ο Kerr. Και ο Kerr ήρθε πάλι στην ίδια θέση. Τι λέω, γιατί ήρθε τη δεύτερη μέρα? Λέει, για να δει την αντίδραση του κοινού. Και στο διάλειμμα ο Kerr πήγε στους γνωστούς τηλεφωνικούς θαλάμους, τους κόκκινους που υπάρχουν μέσα στο μπαρ, και τηλεφωνούσε την κριτική του από εκεί στο διάλειμμα. Ήταν η κριτική των 150 λέξεων στους Times. Και έπρεπε να δεις, αγαπητέ μου κύριε Ναχμία, όλους τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί, στο Broadway, δηλαδή από τα γκαρσόνια μέχρι τους σιρορούς, να λένε αύριο θα έχουμε δουλειά ή δεν θα έχουμε δουλειά. Τι λέει αυτός εκεί μέσα τώρα? Και δεν αυτό το φινάλε. Το φινάλε ήταν όταν τέλειωσε η παράσταση στις 11.30 το βράδυ, απ' έξω πιτσιρικάδες πουλάγανε την 10η έκδοση των Times Νέας Υόρκης με την κριτική.
0: Δεν σας θυμίζει λίγο το Κολοσσέο αυτό?
1: Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Για μένα είναι δικτατορία. Διότι οι κριτικές του Kerr αναδημοσιεύονταν σε όλους τους Times του Λος Άντζελες, του Times της Φιλαδέλφειας, το καταλαβαίνετε. Οπότε όλοι οι bookingist, όπως λένε στην Αμερική, αυτοί που κλείνουν τα εισιτήρια, καταργούσαν την επόμενη όλες τις παραγγελίες. Όχι, δεν θα ήθελα ποτέ. Είμαι ευτυχής που είχα συναδέλφους που διαφωνούσαμε παγίως πολλές φορές.

0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Κώστα Γεωργουσόπουλο, τον διανοούμενο δάσκαλο που αναδιαμόρφωσε τον ορισμό της κριτικής, μετατρέποντάς την από εργαλείο ανάλυσης σε όχημα φιλοσοφικής αναζήτησης με την βαθιά του πίστη στην ουσία της ελληνικής γλώσσας ως φορέα σκέψης και πολιτισμού. Τιμή Σένεκεν. Αποχαιρετισμός τον Κώστα Γεωργουσόπουλο. Τέλος δεύτερου μέρους. Από το Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
2: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
1: Αχ, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
3: Ναι, η κολόνια. Στάσε να στρίψει λίγο τα χέρια, μην κάνει έτσι.
1: Ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
2: Μα δεν είχε δίκιο, ψυχή.
3: Μην τα βάζει μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρει εδώ και έτσι θα αποκτήσει και καινούριο αμάξι.
1: Ένα μονάχα, καλή και να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
4: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
5: 20 χρόνια, μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Είχαμε ακούσει σε εκπομπή του κύκλου μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων τον Τοσκανίνη να διευθύνει τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης σχεδόν 10 χρόνια μετά την αποχώρησή του σε μια συναυλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ήταν 13 Ιανουαρίου 1945. Ακούσαμε τον κύκνο της του Ονέλα του Σιμπέλιους και την εισαγωγή του Βέμπερ Ευριάνθη. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε τα δύο μεγαλύτερα έργα εκείνης της συναυλίας. Πρώτα η συμφωνία αριθμός 101 σε ρε μίζωνα του Χάιντν, η πασίγνωστη συμφωνία το ρολόι. Πρώτο μέρος Adagio Presto.

Συνεχίζουμε με το Σκανίνι και Φιλαρμονική Νέας Υόρκης στη Συμφωνία αριθμός 101 του Χάιντν. Τρίτο μέρος, μενουέτο.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 101 του Χάιντν, το ρολόι, από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Συναυλία της 13ης Ιανουαρίου 1945. Από την ίδια συναυλία το έργο του Ρεσπίγκη «Τα πεύκα της Ρώμης». Έχει 4 μέρη. Μέρος πρώτο, «Τα πεύκα της Βίλας Μποργκέζε».

Ακούσαμε λοιπόν τα πεύκα της Ρώμης του Οτορίνο Ρεσπίγγι από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Συναυλία 13 Ιανουαρίου 1945 που αποκαταστάθηκε μόλις το 2018. Μια και ακούσαμε στην αρχή τη συμφωνία του Χάιντν, στα λίγα λεπτά που απομένουν θα πάμε στο φινάλε μιας άλλης συμφωνίας του συνθέτη, την 86, και θα ακούσουμε το τελευταίο μόνο μέρος, Allegro con Spirito, από τον Μπρούνο Βάλτερ και την ορχήστρα του NBC, δηλαδή την ορχήστρα του Τοσκανίνη. Συναυλία του 1940 που αποκαταστάθηκε το 2021.

0: Εδώ με Χάιντν τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
2: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Του εθέρα και της θάλασσας. Πλάσματα του εθέρα και της θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του εθέρα και της θάλασσας. Από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το πρώτο μέρος ενός αφιερώματος στον αυστριακό μαέστρο Oswald Cabasta, 1896-1946. Θα ακούσουμε πρώτα τη συμφωνία αριθμός 5, Deutsch 485, του Franz Schubert. Γράφτηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1816, όταν ο συνθέτης ήταν 19 ετών, 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης συμφωνίας του. Η ενορχίστρωση και το ύφος της παρούσας συμφωνίας θυμίζει τις συμφωνίες του Μότσαρτ, συνθέτης που ο Σούμπερτ θαύμαζε ιδιαίτερα. Στις 13 Ιουνίου 1816, λίγους μήνες προτού συνθέσει την πέμπτη συμφωνία του, ο Σούμπερτ έγραψε στο ημερολόγιο του: «Ο Μότσαρτ, αθάνατε Μότσαρτ, εμπλουτίζει στις ψυχές μας με αναρρύθμιτες εντυπώσεις μιας λαμπρότερης και καλύτερης ζωής». Η σχετικά μικρή ορχήστρα αποτελείται από ένα φλάουτο, δύο όμποε, δύο φαγκότα, δύο κόρνα και εγχορδά. Είναι η μοναδική συμφωνία του Σούμπερτ που δεν περιλαμβάνει μέρη για κλαρινέτα, τρομπέτες και τύμπανα. Ακούμε το πρώτο μέρος, Αλέγκρο σε σι ύφεση μίσωμα. Τη Συμφωνική της Βιέννης διευθύνει ο Oswald Cabasta, από ραδιοφωνική ηχογράφηση το 1942 ή το επόμενο έτος, κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας αριθμός 5, Deutsch 485, του Franz Schubert. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Andante con moto σε μη ύφεση μίζωμα.

ακούσαμε το δεύτερο μέρος της συμφωνίας αριθμός 5, Deutsch 485, του Franz Schubert. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, μενουέτο με ένδειξη Allegro Molto σε Sol Elassona και τρίο σε Sol Mizona.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 5, Deutsch 485 του Franz Schubert. Τη συμφωνική της Βιέννης διεύθυνε ο Oswald Cabasta από ραδιοφωνική ηχογράφηση το 1942 ή το επόμενο έτος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Cabasta γεννήθηκε το 1896 στην πόλη Mistelbach, 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βιέννης. Την τριετία 1913-16 φοιτησε στη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης, όπου πήρε μαθήματα ανώτερων θεωρητικών και σύνθεσης από τον Ιώζεφ Μάρξ, καθώς και διεύθυνσης ορχήστρας από τον μαθητή του Άντων Μπρούκνερ, Φέρντιναντ Λουβέ. Πήρε επίσης ιδιαίτερα μαθήματα από τον συνθέτη Φραντς Σμιτ, ο οποίος του αφιέρωσε αργότερα την τέταρτη συμφωνία του, καθώς και το ορατόριο, το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες, έργα τα οποία ο Cabasta πρωτοπαρουσίασε. Αφού εργάστηκε ως μαέστρος σε διάφορες αυστριακές πόλεις, έγινε γενικός μουσικός διευθυντής στο Γκρατς. Μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο του στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης το 1930 με την 8η συμφωνία του Μπρούκνερ, ο Cabasta διορίστηκε μουσικός διευθυντής της Αυστριακής Ραδιοφωνίας. Κατηγορήθηκε από τον ναζιστικό τύπο για τη συμμετοχή Εβραίων μουσικών στην ορχήστρα της ραδιοφωνίας. Την τετραετία 1931-35 δίδαξε διεύθυνση ορχήστρας στη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης. Εργάστηκε επί πενταετία από το 1933 ως πρώτος αρχιμουσικός της Συμφωνικής της Βιέννης. Αναδιαμόρφωσε την ορχήστρα και το 1936 περιόδευσε μαζί της στην Ιταλία και την Αγγλία. Το 1938 αντικατέστησε τον Ζίγκμουντ φον Χάουζεγκερ στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής του Μονάχου. Παρόλο που ο Cabasta υπήρξε μέλος του ναζιστικού κόμματος, συμπεριελάμβανε σε προγράμματα συναυλίων έργα απαγορευμένων συνθετών από τους Ναζί, όπως η Πολ Δίκα, Γκούσταφ Μάλερ, Φίλιξ Μέντελσον και Μπέλα Μπάρτοκ. Η στενή συνεργασία του με τη Φιλαρμονική του Μονάχου, με την οποία πραγματοποίησε πολλές περιοδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου, έληξε τον Αύγουστο του 1944, όταν η αίθουσα συναυλιών των Χάλε καταστράφηκε από αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Μεταπολεμικά, οι σύμμαχοι απαγόρευσαν στον Cabasta να συνεχίσει τις εμφανίσεις του ως μαέστρος. Κατηγορήθηκε πως εντάχθηκε στο ναζιστικό κόμμα ήδη από το 1932. Ακολούθησε διακοπή της πληρωμής του και απόλυση. Βυθισμένος σε απόγνωση και κατάθλιψη, ο Cabasta αυτοκτόνησε στις 6 Φεβρουαρίου 1946 στην αυστριακή πόλη Κούφστάιν με υπερβολική δόση χαπιών. Ήταν μόλις 49 ετών. Μαζί του αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με τον ίδιο τρόπο και η σύζυγός του, η οποία όμως επέζησε για μερικούς μήνες. Τελικά αυτοκτόνησε και εκείνη ανήμερα της 25ης επετείου του γάμου τους. 2 ημέρες πριν την αυτοκτονία του, ο Cabasta έστειλε επιστολή προς τον δήμαρχο του Μονάχου, τονίζοντας τα ακόλουθα. «Όπως είναι γνωστό, η σταδιοδρομία μου τελείωσε. Εγώ, που σε όλη τη ζωή μου δεν αναμίχθηκα ποτέ στην πολιτική, έπεσα κάτω από τον τροχό της. Ευχαριστώ τη μοίρα που με οδήγησε στο Μόναχο, όπου επί σειρά ετών είχα την εμπειρία μιας υπέροχης καλλιτεχνικής εργασίας. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Μονάχου για τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή τους. Ευχαριστώ από την καρδιά μου την ορχήστρα για την καλλιτεχνική συνεισφορά και τη συνεργασία της. Ω, πόσο ανυψωτικές υπήρξαν οι εμπειρίες μου με αυτήν. Επιθυμώ και σας εκλυπαρώ να προσέχετε τη Φιλαρμονική, για την οποία εύχομαι το ευτυχέστερο μέλλον με επιτυχίες. Την επόμενη φορά που θα παίξετε τη δική μου 8η συμφωνία του Μπρούκνερ, σκεφτείτε σιωπηλά εμένα και τη σύζυγό μου». Όπως διαφαίνεται από τις σωζόμενες εμπορικές και ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις του με τη Συμφωνική της Βιέννης και τη Φιλαρμονική του Μονάχου, ο Cabasta υπήρξε ένας από τους κορυφαίους μαέστρους της εποχής του. Το ερμηνευτικό ύφος του θυμίζει έντονα εκείνο του Wilhelm Furtwängler, με ελαστικότητα του ρυθμού, πάθος και εκφραστική δύναμη. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι ηχογραφήσεις του σε 3 συμφωνίες του Μπρούκνερ, 4η, 7η και 9η, επειδή ο Cabasta σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας με τον μαθητή του συνθέτη Φέρντιναντ Λουβέ. Το αφιέρωμα στον αυστριακό μαέστρο συνεχίζεται με τη συμφωνία αριθμός 8, έργο 93 του Ludwig van Beethoven.
Ο συνθέτης ολοκλήρωσε αυτή τη συμφωνία το 1812 κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λίντς, όπου φιλοξενήθηκε από τον αδελφό του Νικολάους Γιώχαν. Η πρεμιέρα δόθηκε το 1814 στη Βιέννη στο πλαίσιο συναυλίας με έργα του Μπετόβεν. Διεύθυνε ο ίδιος παρά τα οξύτατα προβλήματα ακοής που αντιμετώπιζε. Αναφέρεται ότι οι μουσικοί τον αγνόησαν ακολουθώντας τις υποδείξεις του εξάρχοντα βιολιστή. Το έργο, που τυπώθηκε το 1817, είναι το μοναδικό μεταξύ των 9 συμφωνιών του που δεν αφιερώθηκε τιμητικά σε κάποιο πρόσωπο. Η ορχήστρα αποτελείται από 2 φλάουτα, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, 2 κόρνα, 2 τρομπέτες, τύμπανα και χορδά. Ακούμε τα 2 πρώτα μέρη. Allegro vivace e con brio σε φα μίζωνα και Allegretto scherzando σε σύφεση μίζωνα. Τη φιλαρμονική του μονάχου διευθύνει ο Oswald Cabasta από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola σε δίσκους 78 στροφών. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε μάλλον στα τέλη της δεκαετίας του 1930.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη της Συμφωνίας Αριθμός 8, έργο 93 του Ludwig van Beethoven. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, Tempo di Menuetto σε φα μείζωνα και Allegro Vivace επίσης σε φα μείζωνα.

0: Ακούσαμε την 8η συμφωνία, έργο 93 του Ludwig van Beethoven. Τη φιλαρμονική του μονάχου διεύθυνε ο Oswald Cabasta από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola σε δίσκους 78 στροφών. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε μάλλον στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους ενός αφιερώματος στον Αυστριακό μαέστρο. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
3: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
2: Αχ, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
4: Ναι, η κολόνια. Στάσε να στρίψει λίγο τα χέρια, μην κάνει έτσι.
2: Ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
3: Μα δεν είχε δίκιο, ψυχή.
4: Μην τα βάζει μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρει εδώ και έτσι θα αποκτήσει και καινούριο αμάξι.
2: Ένα μονάχα, καλή, τι να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
1: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Σε μία ώρα περίπου θα ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση από τον Bayreuth το Λυκόφως των Θεών σε λιμπρέτο και μουσική του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Είναι το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελον». Αμέσως τώρα, το έργο του Βάγκνερ για πιάνο υπό τον τίτλο «Μία σονάτα για το άλμπουμ της κυρίας Ματίλντε Βίζεντοκ σε Life as a Mizona». Η μονομερή σονάτα γράφτηκε τον Μάιο του 1853 στη Ζυρίχη για τη μούσα του συνθέτη, την ποιήτρια και συγγραφέα Ματίλντε Βίζεντοκ, σύζυγο του προστάτη του και επιχειρηματία Ότο Βίζεντοκ. Ερμηνεύει ο Πιέρ Πάολο Βιντσέντσι από δισκογραφική εργασία το 2012 που περιλαμβάνει τα πιανιστικά άπαντα του Βάγκνερ.

Ακούσαμε τη σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγνερ για πιάνο υπό τον τίτλο «Μια σονάτα για το άλμπουμ της κυρίας Ματίλντε Βίζεντονκ σε Life as a Mizona». Αναμένοντας την όπερα «Το λυκόφως των θεών» σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth, ακούμε την εναλλακτική εκδοχή του τρίτου μέρους με ενδείξεις «Μαεστόζο, tempo moderato e maestoso, allegro molto» από τη μεγάλη σονάτα για πιάνο, έργο 4 του Βάγνερ. Γράφτηκε περί το 1832, όταν ο συνθέτης ήταν 19 μόλις ετών. Αφιερώθηκε στον Γερμανό συνθέτη και δάσκαλό του Christian Theodor Weinlich. Ο τελευταίος, εντυπωσιασμένος από τις μουσικές ικανότητες του Βάγνερ, του παρέδωσε μαθήματα αφιλοκέρδος. Ο Πιέρ Πάολο Βιντσέντσι έχει και πάλι τον λόγο από δισκογραφική εργασία εν έτη 2012 που περιλαμβάνει τα πιανιστικά άπαντα του Βάγνερ.

Ακούσαμε την εναλλακτική εκδοχή του τρίτου μέρους με ενδείξεις Maestoso, Tempo Moderato e Maestoso Allegro Molto από τη μεγάλη σονάτα για πιάνο έργο 4 του Richard Wagner. Αναμένοντας την όπερα Το Λυκόφως των Θεών σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth, ακούμε τη φαντασία σε φα δίεση ελάσσονα για πιάνο έργο 3 του Wagner. Γράφτηκε το 1831 όταν ο συνθέτης ήταν 18 μόλις ετών. Ο Πιέρ Πάολο Βιντσέντσι έχει και πάλι τον λόγο από δισκογραφική εργασία εν έτη 2012 που περιλαμβάνει τα πιανιστικά άπαντα του Βάγνερ.

Ακούσαμε ένα τμήμα από τη φαντασία σε Φα Δίες Ελάσσονα για πιάνο, έργο 3 του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Γραφτήκε το 1831, όταν ο συνθέτης ήταν 18 μόλις ετών. Ερμήνευσε ο Πιέρ Πάολο Βιντσέντσι από δισκογραφική εργασία εν έτη 2012, που περιλαμβάνει τα πιανιστικά άπαντα του Βάγκνερ. Λίγα λεπτά πριν τις 5, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με τον Μπάιρόιτ για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση το Λυκόφως των Θεών σε λιμπρέτο και μουσική του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Είναι το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελουν».

Πρόλογος της όπερας. Είναι νύχτα. Οι τρεις μοίρες βρίσκονται κοντά στον βράχο της Μπρουνχίλτε. Υφαίνουν το νήμα του πεπρωμένου με τη γνώση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Έξαφνα το νήμα κόβεται. Οι μοίρες θρυνούν την απώλεια της σοφίας τους. Δεν έχουν πια την ικανότητα να ελέγχουν το πεπρωμένο. Επιστρέφουν στη μητέρα τους, τη θεά της γης, Έρτα.

Με το φως της ημέρας εμφανίζεται σε ερημικό βράχο ο Siegfried με την έκπτωτη Βαλκυρία Brünnhilde, τιμωρημένη από τον πατέρα της, τον ύπατο των θεών Βόταν. Βρισκόταν βυθισμένη σε αέναο ύπνο. Η τιμωρία της προέβλεπε ότι θα την κατακτήσει μόνο ένας ατρόμητος ήρωας που θα διαπεράσει τις φλόγες και θα την ξυπνήσει με ένα φιλί. Ο Siegfried της δίνει το μαγικό και πανίσχυρο δακτυλίδι, αγνοώντας όμως την προέλευση και τη σημασία του. Εκείνη το φορά σε δάκτυλο και προσφέρει στον ήρωα το άτι της. Μετά από ένα ερωτικό ντουέτο, ο Siegfried φεύγει έφυπος. Το ορχιστρικό ιντερλούδιο, που παρουσιάζεται συχνά σε προγράμματα συναυλιών και τη δισκογραφία ως ανεξάρτητο κομμάτι, συμβολίζει το ταξίδι του στον ποταμό Ρήνο. Σύνοψη της πρώτης πράξης. Η πρώτη σκηνή εκτελήσεται στο παλάτι των Γκιμπιχούγκεν σε όχθη του Ρήνου. Ο βασιλιάς Γκούντερ επιθυμεί τη φήμη και τη δόξα της οικογένειάς του. Ο ετεροθαλής αδελφός του Χάγκεν προτείνει την έβρεση μιας συζύγου για τον ίδιο τον βασιλιά, καθώς και ενός συζύγου για την αδελφή τους Γκουτρούνε. Επιλέγει την Brünnhilde και τον Siegfried αντίστοιχα. Ο Χάγκεν τονίζει στον Γκούντερ ότι η Brünnhilde είναι η καλύτερη γυναίκα στον κόσμο. Ο βασιλιάς προβληματίζεται όμως όταν μαθαίνει πως η κοπέλα βρίσκεται σε βράχο που περιβάλλεται από φωτιά. Ενθουσιάζεται ωστόσο όταν ο δολοπλόκος Χάγκεν, που επιθυμεί κρυφά να πάρει για τον εαυτό του το δακτυλίδι που κατασκεύασε ο πατέρας του, ο νάνος Αλμπερίχ, εξηγεί το σατανικό σχέδιό του. Να εξαπατήσουν τον Siegfried, ο οποίος θα συμβάλλει εν αγνία του στην επίτευξη των στόχων τους. Ο Siegfried, τονίζει ο Χάγκεν, είναι καρπός του παράνομου έρωτα του Siegmund και της Sieglinde που ήταν δίδυμα αδέλφια. Μεγαλωμένος σε δάση, είναι γενναίος και δυνατός. Η Γκουτρούνε ρωτά για ποιον λόγο είναι τόσο πολύ φημισμένος. Ο Χάγκεν απαντά ότι εξόντωσε με το σπαθί του έναν δράκο. Έξαφνα ακούγεται από μακριά ένα κυνηγετικό κέρας. Ο Χάγκεν κοιτά προς τον ποταμό Ρήνο. Ένας άνδρας πλησιάζει πάνω σε βάρκα έχοντας μαζί το άλογο του. Στη δεύτερη σκηνή ο Siegfried αφήνει τη βάρκα του στην ακτή. Ο Χάγκεν τον χαιρετά αποκαλώντας τον ήρωα. Ο Siegfried ρωτά ποιος είναι ο γιος του Γκίπιχ. Ο Γκούντερ παρουσιάζεται. Ο Siegfried του ζητά είτε να τον πολεμήσει, είτε να γίνει φίλος του. Ο βασιλιάς φιλοξενεί τον επισκέπτη, ο οποίος αναφέρεται στη μονομαχία του με τον δράκο, καθώς και τον θησαυρό των Ιμπελούγκεν. Όταν ο Χάγκεν ρωτά τι έχει μαζί του από τον θησαυρό, ο ήρωας δείχνει το Τάρνχελμ. Ο Χάγκεν τονίζει πως όποιος το φορά μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή. Όταν ο Χάγκεν ρωτά τον Siegfried τι άλλο πήρε από τον θησαυρό, εκείνος αναφέρεται στο δακτυλίδι που προσέφερε στην Brünnhilde. Η Γκουτρούνε, μετά από χειρονομία του Χάγκεν, καλωσορίζει τον Siegfried προσφέροντας ένα ποτό που περιέχει μαγικό φίλτρο. Χάρη σε αυτό, ο ήρωας ξεχνά εντελώς την αγαπημένη του Brünnhilde και ερωτεύεται την Γκουτρούνε, προτού καν μάθει το όνομά της. Ο Siegfried την κοιτά φλεγόμενος από ερωτικό πάθος. Ρωτά τον βασιλιά Γκούντερ αν έχει γυναίκα. Εκείνος απαντά πως δεν παντρεύτηκε ακόμα. Κατόπιν αναφέρεται στην Brünnhilde λέγοντας στον Siegfried πως βρίσκεται απρόσιτη σε βράχο που περιβάλλεται από φωτιά.

Ο Σίγκφριντ, πάντα υπό την επίρρεια του μαγικού φίλτρου, προσφέρεται να σώσει την Μπρούνχιλντε προκειμένου να γίνει σύζυγος του Γκούντερ αν ο ίδιος αποκτήσει την Κουτρούμε. Όταν ο Γκούντερ ρωτά τον Σίγκφριντ με ποιον τρόπο θα ξεγελάσει την Μπρούνχιλντε, εκείνος απαντά ότι θα χρησιμοποιήσει το Τάρνχελμ. Οι δύο άνδρες ορκίζονται στην αδελφική τους ένωση με θάνατο σε όποιον τους προδώσει. Ο όρκος προβλέπει τελετουργική ανάμειξη του αίματός τους. Ο Χάγκεν κρατά την κούπα με το αίμα, δίχως όμως να συμπεριλάβει το δικό του. Κατόπιν την κόβει σε δύο κομμάτια με το ξύφος του. Ο Σίγκφριντ αναχωρεί με τη βάρκα στον ποταμό Ρήνο, έχοντας μαζί του τον βασιλιά Γκούντερ. Στην τρίτη σκηνή, έξω από ένα σπήλαιο σε βραχώδη τοποθεσία, η Μπρούνχιλντε βλέπει συγκινημένη το δακτυλίδι που της δόρισε ο Σίγκφριντ. Κατόπιν το φυλά. Ακούει κάποιον να την προσεγγίζει με άλογο. Είναι η αδελφή της, η Βαλκυρία Βαλτράουτε, η οποία την ενημερώνει πως το τέλος των θεών είναι αναπόφευκτο, εκτός αν το δακτυλίδι επιστραφεί στις κόρες του ποταμού Ρήνου. Το δόρυ του πατέρα τους, του θεού Βόταν, σύμβολο εξουσίας και πηγή της δύναμής του, έχει σπάσει. Η Μπρούνχιλντε αρνείται να παραδώσει το δακτυλίδι. Είναι για την ίδια σπουδαιότερο από τη δόξα των θεών ως σύμβολο της αγάπης του Σίγκφριντ. Η Βαλτράουτε φεύγει απογοητευμένη. Έξαφνα, η Μπρούνχιλντε ακούει το κέρας του Σίγκφριντ. Βλέπει έναν άνδρα να την πλησιάζει. Είναι ο Σίγκφριντ, ο οποίος όμως, χάρη στο Τάρνχελμ, έχει τη μορφή του βασιλιά Γκούντερ. Ο τελευταίος παρέμεινε στη βάρκα. Ο Σίγκφριντ, αλλάζοντας τη φωνή του, ανακοινώνει στην Μπρούνχιλντε πως πρέπει να τον παντρευτεί μέσα στο σπήλαιο. Η έντρομη γυναίκα προσπαθεί μάταια να μυθεί. Στο τέλος της πρώτης πράξης, ο Σίγκφριντ της αποσπά το δακτυλίδι και το φορά σε δάκτυλο. Στον πρόλογο και την πρώτη πράξη θα ακούσουμε κατά σειρά εμφάνισης τους καλλιτέχνες. Τρεις μοίρες, η Ουγγαρέζα μέτζο σοπράνο Όνα Κις Γιούντιτ, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Αλεξάνδρα Ιόνις και η Γερμανίδα υψίφωνος Μαγδαλένα Χίντερτόπλα. Η τελευταία εμφανίζεται επίσης ως Γκουτρούνε. Μπρούνχιλντε, μια έκπτωτη Βαλκύρια, κόρη του θεού Βόταν και της θεάς της γης Έρντα, η Φινλανδή υψίφωνος Κάμιλα Νέλλον. Σίγκφριντ, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν καθώς και γιος του Ζίγκμουντ και τη Ζίγκλιντε, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Γκούντερ, βασιλιάς των Γκιμπιχούγγεν, ο γερμανός βαρύτων Μίχαηλ Κουπφαραντέτσκι. Χάγκεν, γιος του Νάνου Αλμπερίχ, καθώς και ετεροθαλής αδελφός του Γκούντερ και της Γκουτρούνε, ο φινλανδός παθήφωνος Μίκα Κάρτ. Γκουτρούνε, αδελφή του βασιλιά Γκούντερ, γερμανίδα υψήφωνος Μαγδαλένα Χίντερτόπλα. Βαλτράουτε, μια βαλκύρια, αδελφή της Μπρούνχιλντε, η γερμανίδα μέτζο σοπράνο Κρίστα Μάια. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο γερμανός μαέστρος Christian Thielemann. Siegfried succeeds in doing so whilst disguised as the king and he also takes the ring for himself.

kann ich den Fels nicht erklimmen. Das Feuer

0: Von den Bayreuther Festspielen präsentiert BR Classic die diesjährige.
1: Ο βασιλιάς Γκούντερ και ο ετεροφαλής αδελφός του, Χάγκεν, εξαπάτησαν τον ατρόμητο ήρωα Siegfried, δίνοντάς του ένα μαγικό φίλτρο. Χάρη σε αυτό, ο ήρωας ξέχασε εντελώς την αγαπημένη του, Brunhilde, και ερωτεύτηκε την αδελφή τους, Gudrune, προτού καν μάθει το όνομα της. Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε τον πρόλογο και την πρώτη πράξη της όπερας «Το Λυκόφως των Θεών» σε λιμπρέτο και μουσική του Richard Wagner. Πρόκειται για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι των Νιμπέλων». Στον πρόλογο και την πρώτη πράξη ακούσαμε κατά σειρά εμφάνισης τους καλλιτέχνες. Τρεις μοίρες, η Ουγγαρέζα με έτζο σοπράνο Όνα Κις Ιουντίτ, η Γερμανίδα με έτζο σοπράνο Αλεξάνδρα Ιόνις και η Γερμανίδα υψήφωνος Μαγδαλένα Χίντερτόμπλα. Η τελευταία εμφανίζεται επίσης ως Gudrune. Brunhilde, μία έκπτωτη βαλκύρια, κόρη του θεού Βόταν και της θεάς της γης Έρντα, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλοντ. Siegfried, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Siegmund και της Sieglinde, ο γερμανός τενόρος Klaus Florian Vogt. Gunther, βασιλιάς των Gibichungen, ο γερμανός βαρύτονος Michael Kupfer Radetzky. Hagen, γιος του Νάνου Alberich, καθώς και ετεροθαλής αδελφός του Gunther και της Gudrune, ο Φινλανδός βαθύφωνος Mika Kars. Gudrune, αδελφή του βασιλιά Gunther, η Γερμανίδα υψήφωνος Μαγδαλένα Χίντερτόμπλα. Βαλτράουτε, μία βαλκύρια, αδελφή της Brunhilde, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Κρίστα Μάια. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαν. Στο διάλειμμα που ακολουθεί θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θέμελη Γλινάτσι, σκηνοθέτη όπερας, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας εδώ στο στούντιο ροής του τρίτου προγράμματος. Έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων την πρώτη πράξη της όπερας «Η Βαλκύρια» του Βάγνερ στο αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης, ενώ τη διετία 2018-20 διατέλεσε αντιπρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Αγαπητέ κύριε Γλινάτσι, καλησπέρα, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Είμαστε ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση, και κατά συνέπεια κάθε οπτική παράμετρος των παραστάσεων δεν μας αφορά άμεσα, αφού δεν γίνεται αντιληπτή από τους ακροατές μας, όπως σκηνικά και κοστούμια, φωτισμοί κτλ. Ωστόσο, θα ήθελα να σχολιάσετε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη φετινή παραγωγή της τετραλογίας στο Bayreuth, η οποία για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία του φεστιβάλ από το 1876 έχει καταργήσει τον σκηνοθέτη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Ακριβώς, είναι η πρώτη χρονιά στην ιστορία του φεστιβάλ και στην ιστορία όλων των παραστάσεων, όλων των οπερών του ρεπερτορίου, που δεν έχουμε σκηνοθέτη, και δεν μιλάμε για μια κονσερτάντε παράσταση, μιλάμε για μια παράσταση στη σκηνή. Από πέρσι είχε ανακοινωθεί ότι ο σκηνοθέτης εντός εισαγωγικών της φετινής τετραλογίας θα είναι ένας αλγόριθμος.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει ένας υπεύθυνος που στο πρόγραμμα του Bayreuth αναφέρεται ως curator, και αυτό το οποίο δημιουργήθηκε είναι ότι αυτός ο αλγόριθμος τροφοδοτήθηκε με μία τεράστια βάση δεδομένων από το αρχείο του Bayreuth, κυρίως όσο αφορά παλιές παραστάσεις, αλλά και ιστορικές αναφορές σε ό,τι αφορά το φεστιβάλ. Από ό,τι διαβάζουμε από τις κριτικές, αυτό το οποίο γίνεται είναι οι τραγουδιστές είναι μάλλον παγιδευμένοι σε μια στατικότητα, φορώντας κάποια αρκετά, τουλάχιστον από φωτογραφίες φαίνονται αρκετά γλυπτικά τα κουστούμια τα οποία φορούν.
1: Μάλιστα.
2: Και πάνω στη σκηνή προβάλλονται αυτές οι συνειρμικές εικόνες που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Σε πρώτο επίπεδο ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δυστυχώς, από τις κριτικές που έχω διαβάσει εγώ, όλοι συμφωνούν ότι από ένα σημείο και μετά είναι τρομακτικά πληκτικό. Υπό την έννοια ότι από ό,τι φαίνεται έχει μάλλον διακοσμητικό στοιχείο και όχι κάποιο, δεν υπάρχει κάποια απόπειρα, και πώς θα μπορούσε άλλωστε να υπάρξει απόπειρα από έναν αλγόριθμο να αναγνώσει με νέο τρόπο το έργο.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο σημαίνει ότι φοβάμαι ότι ακόμα η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι μάλλον διακοσμητική παρά υπό καμία έννοια καλλιτεχνική.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι βαθιά προβληματικό κατά τη γνώμη μου, και σαφέστατα υπάρχει ανάγκη να πειραματιστούμε με αυτά τα πράγματα. Απλά ίσως θα έπρεπε να έχει οριμάσει αυτή η τεχνολογία λίγο περισσότερο, και κυρίως να έχει οριμάσει η σχέση μας με την τεχνολογία αυτήν πριν γίνει κάτι τόσο μεγαλεπίβολο ως μια παράσταση η οποία διαρκεί 15 ώρες. Θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει με κάτι πιο μικρό, αν μη τι άλλο.
1: Σε μία συνέντευξή σας τονίζετε σχετικά με τον Βάγνερ. Ο Ρίχαρντ Βάγνερ είναι ίσως από τις πιο βασικές επιρροές μου, γιατί θεωρώ πως έγραψε έργα που δεν μεταδίδουν συγκεκριμένους νοηματικούς κώδικες, αλλά συμπλέγματα συγκροώμενων νοημάτων που δεν μας κάνουν τη χάρη να επιληθούν. Ακόμα και όταν φαινομενικά επιλύονται, η ανακούφιση που αισθανόμαστε είναι περιστασιακή και συμβατική, γιατί τα έργα αυτά είναι ασκήσεις μιας επίφοβης ισορροπίας, και η τρομακτική αυτή ταλάντευση είναι που εν τέλει προσδίδει νόημα, συνοχή και ομορφιά. Θα θέλετε να μας αναλύσετε λίγο περισσότερο αυτές τις σκέψεις?
2: Νομίζω ότι το κομμάτι της αμφιταλάντευσης και της αμφισημίας είναι ο βασικός πυρήνας της νεωτερικότητας του Βάγνερ. Εάν κάποιος δηλαδή έχει την οποιαδήποτε αμφιβολία κατά πόσον ο Βάγνερ εισάγει μία νεωτερικότητα, ίσως όχι την νεωτερικότητα που βλέπουμε στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, αλλά μία νεωτερικότητα η οποία σίγουρα σηματοδοτεί μία έναρξη ενός καινούριου ιδιώματος, τόσο μουσικού όσο και δραματουργικού, είναι αυτό το κομμάτι της αμφισημίας, ειδικότερα στο δαχτυλίδι που ακριβώς λόγω μεγέθους είχε τη δυνατότητα να μπολιάσει τη δραματουργία του με τόσο αντιφατικά στοιχεία, είτε μουσικά, είτε ιδεολογικά, είτε ψυχολογικά, είτε μυθολογικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο γοητευτικά κομμάτια της εργογραφίας του, γιατί όπως ο κάθε σοβαρός νεωτερικός καλλιτέχνης, δεν μπαίνει σε καμία διαδικασία να επιλύσει τις διαλεκτικές, απλά τις αφήνει και δημιουργούνται συνέχεια εντάσεις πάνω στην ένταση, πάνω στην ένταση, και ακριβώς λόγω της έκτασης του έργου αυτές οι διαλεκτικές, αυτές οι εντάσεις έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να εξελιχθούν, αλλά να μεταμορφωθούν, να κρυφτούν, να επανεμφανιστούν ως κάτι άλλο. Και φυσικά σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ και η ίδια του η μουσική γλώσσα, δηλαδή η χρήση των μοτίβων μπορεί να έχει μία πλευρά που τον είχε κατηγορήσει και ο Ντεμπιουσί και ο Μάλερ, ότι είναι λίγο σαν σημάδια σε ένα δρόμο, είναι σήματα οδικής κυκλοφορίας κατά μία έννοια, το οποίο υπάρχει κάποιες φορές στο έργο του. Από την άλλη όμως, πάρα πολλά μοτίβα έχουν πολύ περισσότερο να κάνουν με έννοιες παρά με χαρακτήρες ή αντικείμενα. Και ειδικότερα στο Λυκόφως των Θεών, όπου πλέον η συνθετική γλώσσα έχει οριμάσει και έχει έναν πλήρη έλεγχο του πώς λειτουργεί το μοτίβο πια, και αρχιτεκτονικά και δραματουργικά, αλλά φυσικά και μουσικά, αρμονικά και μελωδικά, βλέπουμε ότι ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μοτίβα που συνδυάζονται με έννοιες, το πώς αντιφατικές έννοιες πολύ συχνά μουσικά είναι απίστευτα συγγενείς, και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να ξεχωρίσεις ποιο από τα δύο μοτίβα ακούς, ή ακούς και τα δύο ταυτόχρονα.
1: Μάλιστα. Έχουμε επιλέξει ως πρώτο μουσικό παράδειγμα τον μονόλογο του Χάγκεν, «Hier sieht sich zur Wacht», με τον οποίο ολοκληρώνεται η δεύτερη σκηνή της πρώτης πράξης. Θελήσατε να ακούσουμε αυτό τον μονόλογο?
2: Καταρχάς, ως σκηνοθέτης, να μιλήσω, είναι από αυτά τα οποία κάνει ο Βάγνερ, τα οποία ουσιαστικά σε παραλύει λίγο, υπό την έννοια ότι έχεις μια πάρα πολύ γεμάτη σκηνή πριν, έχεις το διάλογο όλης της οικογένειας με τον, τον Siegfried, και ξαφνικά αδειάζει η σκηνή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνει πάρα πολύ συχνά.
1: Και μένει μόνος του ο Δόλιος
2: Χάγκεν. ουσιαστικά σε μια σκηνή όπου σκηνοθετικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος δεν μπορείς να τον βάζεις να κάνει κάτι. Αυτό είναι ένα άλλο πάρα πολύ γοητευτικό κομμάτι του Βάγκνερ, ότι δεν φοβότανε καθόλου την ακινησία. Αυτό το βλέπουμε πολύ περισσότερο στον Τριστάνο βέβαια. Αλλά εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος σκέφτεται, αναλογίζεται, δηλαδή είναι ένας μετεσεξπηρικός μονόλογος κατά μία έννοια,
1: ναι.
2: Όπου θεατρικά μπορεί να πει κανείς ότι λειτουργεί και ως ανομαλία, υπό την έννοια ότι και τι γίνεται τότε, γιατί αυτά τα οποία λέει δεν προωθούν ιδιαίτερα την αφήγηση, είναι ο ίδιος που σκέφτεται.
1: Ναι, να πούμε στους ακροατές μας που ίσως δεν γνωρίζουν το λιμπρέτο σε αυτόν τον μονόλογο, ότι εδώ ο Δόλιος Χάγκεν εκφράζει την ικανοποίησή του για το σατανικό σχέδιο, αναμένοντας όχι μόνο την κατάλληλη νύφη για τον βασιλιά, αλλά και το πολυπόθητο δακτυλίδι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε ένα, γι' αυτό ανέφερα το Σέξπιρ που ήταν ένας πολύ αγαπημένος συγγραφέας του Βάγκνερ, είναι ένας μονόλογος που θα μπορούσαμε να τον έχουμε συναντήσει στο Μακμπέθ, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή είναι η σύλληψη της μηχανογραφίας και είναι τρομακτικά ενδιαφέρον ότι και η ορχήστρα κατά μία έννοια εκφράζει αυτή τη μηχανογραφία. Δηλαδή τα μοτίβα τα οποία ακούμε σε αυτό το μονόλογο είναι αυτά τα οποία εισάγουν τη δεύτερη πράξη, που είναι η εκπλήρωση αυτής της μηχανογραφίας.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε το μονόλογο.
2: Σαφέστατα.
1: Στην ερμηνεία που έχουμε επιλέξει, τον βαθύφωνο Ludwig Weber, ίσως πιο σωστά Βίμπα, συνοδεύει η Συμφωνική της Βιέννης υπό τον Ρούντολφ Μόραλτ από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας εν έτη 1949.

0: Ακούσαμε τον μονόλογο του Hagen Hirsitzich zur Wacht, με τον οποίο ολοκληρώνεται η δεύτερη σκηνή της πρώτης πράξης της όπερας «Το Λυκόφως των Θεών» του Richard Wagner. Τον βαθύφωνο Ludwig Weber συνοδεύσε η Συμφωνική της Βιέννης υπό τον Rudolf Moralt από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας εν έτη 1949. Αναμένοντας, φίλες και φίλοι, τη δεύτερη πράξη σε απευθείας μετάδοση από το φεστιβάλ του Bayreuth, συνομιλούμε με τον κύριο Θέμελη Γλινάτση, σκηνοθέτη όπερας. Αγαπητέ κύριε Γλινάτση, ένα σχόλιο ίσως για αυτή την ερμηνεία και την μουσική.
1: Καταρχά, εντάξει, είναι μια εξαιρετική εκτέλεση. Πάρα πολύ βαριά και βαθιά, ναι, όπως αρμόζει στη συγκεκριμένη σκηνή, που δεν μπορεί να πει καν κανείς ότι είναι σκηνή. Είναι επεισόδιο και είναι τρομακτικά ενδιαφέρον ότι μουσικά το υλικό το οποίο, το μουσικό περιβάλλον που πλάθει ο Βάγνερ εδώ, το συνεχίζει στην αρχή της δεύτερης πράξης. Δηλαδή αμέσως μετά πηγαίνουμε με μια μαγική γεωγραφία από το Hagen στο βράχο της Βρουνχίλδης, όπου έχει το διάλογο με τη Μαλτράουτε, την οποία μόλις ακούσαμε. Αλλά στη δεύτερη πράξη ουσιαστικά είναι σαν να κάνει ο Βάγνερ ένα rewind μουσικό, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι στο συγκεκριμένο μονόλογο που ακούσαμε ο Hagen ξαγρυπνάει, ενώ στην αρχή της δεύτερης πράξης κοιμάται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα σχεδόν κινηματογραφικό μοντάζ, δηλαδή ότι έχουμε μία σκηνή, πάμε σε μια άλλη σκηνή και μετά ο συνθέτης, σκηνοθέτης που ήταν ο Βάγνερ, επιστρέφει μουσικά και σε επίπεδο ατμόσφαιρας πίσω σε αυτό που άφησε, πίσω στο χαρακτήρα που άφησε, ο οποίος λογικά τον έχει πάρει ο ύπνος.
0: Μάλιστα. Θέλετε να ακούσουμε ένα δείγμα και από μία δεύτερη ερμηνεία?
1: Με πολύ
0: για
1: μεγάλη
0: λίγα
1: χαρά.
0: Λεπτά. Ακούμε λοιπόν τον ίδιο μονόλογο από τον βαθύφωνο Joseph Grindel. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Clemens Krauss, από ζωντανή ηχογράφηση τον Αύγουστο του 1953.

0: Ακούσαμε ένα δείγμα από τον μονόλογο του Hagen Hirschitzig zur Wacht, με τον οποίο ολοκληρώνεται η δεύτερη σκηνή της πρώτης πράξης της όπερας «Το Λυκόφως των Θεών» του Richard Wagner. Τον βαθύφωνο Joseph Grindel συνόδευσε η ορχήστρα του Φεστιβάλ του Bayreuth υπό τον Clemens Krauss από ζωντανή ηχογράφηση στις 12 Αυγούστου 1953. Αγαπητέ κύριε Θέμελη, γλινάτσι ένα σχόλιο και για αυτή την ερμηνεία.
1: Εδώ πέρα έχουμε μια λαμπρή απόδειξη γιατί κανένας πρέπει να ακούει πολλές και διαφορετικές ερμηνείες αυτού του έργου.
0: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί χωρίς να απορρίπτουμε την προηγούμενη ερμηνεία, εδώ πέρα βλέπουμε μια πολύ πιο θεατρική ερμηνεία, όπου η συχνή παρανόηση ότι ο Hagen είναι ένας μονοδιάστατος χαρακτήρας κάπως καταρρύπτεται, γιατί βλέπουμε ότι ο Grindel, ενώ είναι ένας μπασοβαρίτονος ο οποίος η φωνή του φτάνει στα τάρταρα της γης, έχει μια ευελιξία εκφραστική και βγάζει μια πολύ πιο πολυδιάστατη θεατρικότητα, η οποία φυσικά υποβαστάζεται από μια εξίσου υπέροχη θεατρικότητα από τη μεριά του Κράους, ο οποίος έχει κάνει ένα από τα πιο θεατρικά δαχτυλίδια που έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Δηλαδή, βέβαια,
1: έχει ένα ρυθμό και μια μουσική δραματουργία.
0: Βεβαίως.
1: Και πολύ συχνά και μια, όχι ελαφρότητα, απλά όχι υπερβολικό βάρος που αφήνει το δράμα να ξεδιπλωθεί με έναν πολύ οργανικό τρόπο. Και έχει σημασία αυτό γιατί ο Hagen είναι ένα από τους πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες της τετραλογίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Hagen είναι ο πρωταγωνιστής κατά μία έννοια του Λυκόφωτος των Θεών. Ενώ όλοι περιμένουμε με κομμένη την ανάσα την τελική σκηνή όπου η Βρουνχίλδη πέφτει στις φλόγες, ουσιαστικά ο Hagen είναι που συνθέτει μεταφορικά και θα μπορούσε να πει κανείς και κυριολεκτικά το Λυκόφως των Θεών, υπό την έννοια ότι επιστρέφουμε πάλι σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, δηλαδή έχουμε φύγει από τους δράκους, τους νάνους, τους πολλούς γιατί έχουμε έναν νάνο εδώ, και το υπερβολικά μυθολογικό στοιχείο, η Βρουνχίλδη έχει απαρνηθεί τις υπερφυσικές της δυνάμεις, έχει γίνει θνητή κατά μία έννοια, και βλέπουμε πλέον, και αυτό και αν είναι σεξπυρικό, την ανθρώπινη απληστία για εξουσία.
0: Βέβαια.
1: Και η δεύτερη πράξη που θα ακούσουν οι ακροατές σας μετά είναι το κέντρο αυτής της απληστίας.
0: Ζητήσατε να ακούσουμε την πρώτη σκηνή της δεύτερης πράξης, για την οποία έχετε να μας πείτε πολλά. Είναι μια σκηνή όπου ο Alberich βρίσκεται μαζί με τον Hagen. Να πούμε δύο λόγια για αυτή τη σκηνή και να την ακούσουμε αμέσως μετά.
1: Βεβαίως. Ακριβώς όπως είπα πριν ότι ο μονόλογος του Hagen στην πρώτη πράξη έχει κάτι αντιθεατρικό, αυτή η αντιθεατρικότητα εδώ πέρα κορυφώνεται. Γιατί έχουμε το διάλογο ενός πατέρα και ενός γιου. Δηλαδή, ναι, εάν φύγουμε από το μυθολογικό πλαίσιο ότι ο Alberich είναι νάνος, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουμε ένα πατέρα και ένα γιο. Η ιδιοφία του Wagner είναι ότι έχει βάλει δύο τραγουδιστές που σε επίπεδο φαχ κανονικά ακούγονται ίδιοι. Ναι. Δηλαδή οι διαφοροποιήσεις τους είναι ελάχιστες, και γι' αυτό αν κάποιος δεν ξέρει το τι συμβαίνει στην ιστορία, ή αν πήγαινε σε μία παράσταση, αυτό πάντα το φαντασιωνόμουν, ότι θα γινόταν αν πάει κάποιος σε μία παράσταση και δει αυτή τη σκηνή σε απόλυτο σκοτάδι. Είμαι βέβαιος ότι θα μπερδευότανε ποιος τραγουδάει πού. Είναι τόσο μπλεγμένη και το ηχόχρωμα, αλλά και μοτιβική αρματοσιά του καθενός, και ουσιαστικά ανταλλάσσουν μοτίβα, που είναι σαν να μιλάει ένας χαρακτήρας, το οποίο έχει τρομακτικό ενδιαφέρον, σχεδόν ψυχαναλυτικό ενδιαφέρον. Αλλά το αριστούργημα για μένα σε αυτή τη σκηνή είναι ότι ο Hagen κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα έχουμε ενός τύπου υπνοβασία. Κάθε φορά που το ακούω, πολύ περισσότερο μου έρχεται ο γερμανικός εξπρεσιονισμός και ο Καλιγκάρι, με αυτή την θρυλική σκηνή που ανοίγει το φέρετρο και είναι μέσα ο υπνοτισμένος, το υπνοτισμένο δημιούργημα. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αν διαβάσει κανείς τις σκηνικές σημειώσεις του Βάγνερ, σε όλη τη διάρκεια αυτού του διαλόγου είναι ακίνητοι και οι δύο και ο Άλμπερ έχει κρατάει το γόνατο του γιού του. Μάλιστα. Ως αρχαίος οικέτης.
0: Να πούμε στους ακροατές μας τι συμβαίνει ακριβώς εδώ. Είναι νύχτα. Ο Χάγκεν βρίσκεται σε όχθη του ποταμού Ρήνου έξω από το παλάτι των Γκίμπιχούγκεν. Τον επισκέπτεται ο πατέρας του, ο Νάνος Άλμπεριχ. Αποκαλεί τον θεό Βόταν κλέφτη, επειδή άρπαξε το πολυπόθητο δακτυλίδι που ο ίδιος κατασκεύασε. Τονίζει ότι βρίσκεται τώρα υπό την κατοχή του Ζίγκφριντ μετά από μονομαχία με τον δράκο Φάφνερ. Για τον Ζίγκφριντ όμως, επισημαίνει ο Άλμπεριχ, το δακτυλίδι δεν έχει αξία, επειδή αγνοεί τη δύναμή του. Ζητά από τον γιο του να ορκιστεί πως θα το πάρει πίσω. Ο Χάγκεν ορκίζεται. Να ακούσουμε τη σκηνή.
1: Φυσικά.
0: Άλμπεριχ, ο βαρύτονος Οτακάρ Κράους. Χάγκεν, ο βαθύφωνος Γκότλομπ Φρικ. Τη βαβαρική κρατική ορχήστρα του Μονάχου διευθύνει ο Χάνς Κνάπερτσμπους από ζωντανή ηχογράφηση την 1η Σεπτεμβρίου 1955.

Thank you.

Herr in die Welt, lieb ich mich nicht hinein.

Das wieder Helden haben wir.

0: Ακούσαμε την πρώτη σκηνή από τη δεύτερη πράξη του Λυκόφωτος των Θεών του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Αλμπερίχ, ο βαρύτιμος Ότακαρ Κράους. Χάκεν, ο βαθύφωνος Γκότλομπ Φρίκ. Τη βαβαρική κρατική ορχήστρα του Μονάχου διήθνε ο Χανς Κνάπρατσμπους από ζωντανή ηχογράφηση την 1η Σεπτεμβρίου 1955. Αναμένοντας τη δεύτερη πράξη, φίλες και φίλοι, σε απευθείας μετάδοση από τον Bayreuth, συνομιλούμε με τον σκηνοθέτη όπερας κύριο Θέμελη Γλινάτσι, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας εδώ στο στούντιο ροής του τρίτου προγράμματος. Αγαπητέ κύριε Γλινάτσι, ένα σχόλιο για αυτή την ερμηνεία και τη σκηνή.
1: Εντάξει, αυτή η σκηνή εισάγει με ένα πολύ περίεργο τρόπο τη δεύτερη πράξη, που είναι ο πυρήνας όλου του Λυκόφωτος, και ο πυρήνας όλου του Λυκόφωτος είναι η προδοσία.
0: Ναι.
1: Είναι μία έννοια η οποία ξεκινάει 10 ώρες πριν στο Χρυσό Τουρίνου. Μην ξεχνάμε ότι όλη η τετραλογία είναι και μία επισκόπηση κατά μία έννοια των ενιών συμβολέου, είτε προσωπικών, είτε εξουσιαστικών, είτε οικογενειακών. Να θυμίσουμε ότι ο Βόταν, ή το δόρυ του Βόταν, είναι εγγεγραμμένο με τα συμβόλαια τα οποία έχει με τους θεούς και τους ανθρώπους και τους γίγαντες. Άρα κατά μία έννοια είναι ο πρώτος γραφειοκράτης σε αυτό το σύμπαν του Βάγκνερ. Και εδώ πέρα οδηγούμαστε σε ένα από τα πιο μηδενιστικά σημεία ολόκληρης της εργογραφίας του Βάγκνερ, όπου όλοι οι δεσμοί, είτε οι ερωτικοί είτε οι οικογενειακοί, διαλύονται.
0: Μάλιστα.
1: Όλα είναι ψεύτικα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ζίγκφριντ ήδη είναι υπό την επίρρεια ενός φίλτρου που του έχει προκαλέσει αμνησία. Ήδη έχει πάει στη Βρουνχίλδη μεταλλαγμένος ως Γκούντερ. Την έχει εξαπατήσει. Ουσιαστικά, ενώ είναι σαφής ο Βάγκνερ ότι δεν υπάρχει σεξουαλική επαφή μεταξύ τους, είναι ενός τύπου βιασμός. Της αρπάζει το δαχτυλίδι.
0: Βεβαίως,
1: από τα χέρια.
0: Μετά από πάλι.
1: Είναι μια τρομακτικά βίαιη σκηνή. Και τώρα στη δεύτερη πράξη βλέπουμε, και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και το φεμινιστικό κομμάτι του Βάγκνερ,
0: ναι,
1: πώς αντιμετωπίζονται οι γυναικοί χαρακτήρες των Λυκόφωτων των Θεών ως ανταλλάξιμα προϊόντα.
0: Πολύ
1: δηλαδή
0: ενδιαφέρον.
1: Η Γκουτρούνε πηγαίνει με το Ζίγκφριντ γιατί τη στόπανε, και η Βρουνχίλδη παντρεύεται τον Γκούντερ επειδή επίσης τη στόπανε και την αναγκάζουνε. Το πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη σκηνή είναι ότι από τη μία μεριά έχουμε την εξολόθρευση κάθε έννοιας ηθικής, και από την άλλη είναι η προετοιμασία του γαμήλιου γλεντιού, δηλαδή η σύγκρουση που δημιουργούν αυτές οι δύο συνθήκες, δημιουργούν και μια πολύ πικρή ηρωνία στον ακροατή ή στο θεατή, και βλέπουμε ότι η Βρουνχίλδη, η οποία μπαίνει σε μια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς τις σκηνικές οδηγίες του Βάγκνερ, ότι μπαίνει σε μια κατάσταση εκτός αυτού, είναι σχεδόν ναρκωμένη και η ίδια, και βλέπει το δαχτυλίδι στο χέρι του Ζίγκφριντ, και από εκεί ξεκινάει μια τρομακτικά έντονη σκηνή, όπου έχουμε μια γυναίκα η οποία δεν ξέρει τι έχει συμβεί, και έχουμε το
0: χάρι. Αισθάνεται προδομένη.
1: Παρ' όλα αυτά δεν ξέρει γιατί έχει συμβεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Και από την άλλη έχουμε το Χάγκεν, ο οποίος μεταλλάσσεται συνεχώς ανάλογα με το ποιον μιλάει, ώστε να διατηρήσει μια ψευδή ηθική κατάσταση. Και όλο αυτό οδηγεί με μια εξίσου μηδενιστική τάση στο τελευταίο απόσπασμα της δεύτερης πράξης, όπου η Βρουνχίλδη αποφασίζει να προδώσει το Ζίγκφριντ, να αποκαλύψει στο Χάγκεν ποιο είναι το τρωτό του σημείο, που είναι
0: η πλάτη του,
1: ώστε να σκοτωθεί ο Ζίγκφριντ, και έχουμε για πρώτη φορά στις 15 ώρες του δαχτυλιδιού ένα τρίο. Ο Βάγκνερ δεν πήγαινε ούτε τα ντουέτι, ούτε τα τρίο, ούτε τα κουαρτέτι, ούτε τίποτα. Ήτανε τόσο ενάντια σε αυτή την παλαιά αρχιτεκτονική της όπερας, και όμως στο τέλος βάζει το Χάγκεν, τον Γκούντερ και την Βρουνχίλδη να τραγουδάν ταυτόχρονα. Είναι τρομακτικά ενδιαφέρον τι έχει κάνει μουσικά, υπό την έννοια ότι ο Χάγκεν πάντα τραγουδάει κάτι άλλο, ενώ η Βρουνχίλδη και ο Γκούντερ τραγουδάνε μαζί. Με αποκορύφωμα όταν επικαλούνται τη θεότητα της δικαιοσύνης και της εκδίκησης. Η Βρουνχίλδη και ο Γκούντερ τραγουδάνε στο Βόταν, ο Χάγκεν τραγουδάει στον Άλμπεριχ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε δύο ειδικά συστήματα τα οποία, ενώ θα έπρεπε να συμπλέουν κειμενικά, είναι σαν θραύσματα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν αυτή τη σκηνή με την οποία ολοκληρώνεται η δεύτερη πράξη.
1: Βεβαίως.
0: Επιλέξατε μάλιστα εσείς από τις πολλές ερμηνείες που έχουμε φέρει εδώ στο στούντιο, εκείνη τη ζωντανή ηχογράφηση του Kyle Bird στο Bayreuth το 1953. Εδώ θα ακούσουμε τον μπασοβαρίτονο Hermann Ude ως Γκούντερ, τον βαθύφωνο Joseph Grindel ως Χάγκεν και την υψήφωνο Μάρτα Μέντλ ως Brunhilde.

0: Ακούσαμε το φινάλε της δεύτερης πράξης από την όπερα «Το Λυκόφως των Θεών» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Γκούντερ, ο μπασοβαρίτονος Χέρμαν Ούντε. Χάγκεν, ο βαθύφωνος Γιώζεφ Γκράιντλ. Μπρουνχίλντε, η υψήφωνος Μάρτα Μέντλ. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Γιώζεφ Κάιλμπερτ από ζωντανή ηχογράφηση εν έτη 1953. Αναμένοντας, φίλες και φίλοι, αυτή την πράξη, ζωντανή μετάδοση από το Bayreuth, συνομιλούμε με τον σκηνοθέτη όπερας κύριο Θέμελη Γλινάτσι. Αγαπητέ κύριε Γλινάτσι, ένα σχόλιο για την ερμηνεία που μόλις ακούσαμε.
1: Για μένα είναι από τις πιο όμορφες εκτελέσεις του έργου όλων των εποχών. Κυρίως είναι όλοι δοκιμασμένοι τραγουδιστές στη σκηνή του Bayreuth και είναι και δοκιμασμένοι ο ένας με τον άλλον, το οποίο επίσης
0: οπωσδήποτε
1: έχει τεράστια σημασία.
0: Οπωσδήποτε.
1: Δηλαδή το γεγονός ότι το Bayreuth τη δεκαετία του 50 λειτουργούσε πάρα πολύ σαν ensemble και υπήρχε μία επαναφορά των ίδιων καλλιτεχνών.
0: Αναμφίβολα.
1: Και στα ίδια έργα αλλά και σε διαφορετικά έργα του Βάγκνερ είχε τεράστια σημασία. Δηλαδή ήταν τραγουδιστές οι οποίοι πρώτα απ' όλα ήξεραν πάρα πολύ καλά την πάρα πολύ ιδιαίτερη ακουστική αυτού του θεάτρου. Είχαν συνηθίσει ότι δεν βλέπαν το μαέστρο. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Δεν υπήρχε η σύγχρονη τεχνολογία με monitors.
0: Βέβαια.
1: Το γεγονός ότι πάντα υπάρχει ένα χάσμα χρονικό μεταξύ του ήχου από την άβυσο, που έτσι λένε άλλωστε και στο θέατρο του Bayreuth, από την άβυσο της ορχήστρας μέχρι τη σκηνή, ήταν εξοικειωμένοι πια οι τραγουδιστές με αυτό, ήταν εξοικειωμένοι με τη δραματουργία και επίσης ήταν εξοικειωμένοι ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ένα παζλ φωνών, το οποίο είναι σχεδόν, πώς να το πω, είναι σχεδόν ένστικτο. Πολλές φορές σου δίνουν αυτοί οι καλλιτέχνες την αίσθηση ότι δεν σκέφτονταν, ότι απλά γινότανε αυτό.
0: Βεβαίως. Έχουμε όμως 10 λεπτά ακόμη. Τι άλλο θα θέλατε να μας πείτε ως οδηγό ακρόασης για τις δύο τελευταίες πράξεις που θα ακούσουν οι ακροατές μας σε απευθείας μετάδοση?
1: Καταρχάς, κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε στους ακροατές μας είναι ότι έχουμε αναφερθεί σε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο πιο σαφείς.
0: Ναι.
1: Ολόκληρο το Δαχτυλίδι μουσικά είναι βασισμένο στην εξέλιξη συγκεκριμένων μοτίβων που συνδυάζονται είτε με έννοιες, είτε με χαρακτήρες, είτε με πράγματα πολλές φορές. Στη δεύτερη πράξη έχουμε την εισαγωγή του τελευταίου καινούριου μοτίβου της τετραλογίας. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτό το μοτίβο είναι το μοτίβο του φόνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ έχουμε αρκετούς σκοτωμούς μέχρι στιγμής στο Δαχτυλίδι, εδώ πέρα έχουμε τον δόλιο φόνο. Έχουμε το φόνο του Siegfried, που μην ξεχνάμε ότι η πρώτη εκδοχή του Λυκόφωτος των Θεών, ο τίτλος του ήταν «Ο θάνατος του Siegfried».
0: Βεβαίως.
1: Άρα
0: μετέπειτα αυτός, απλά Siegfried.
1: Αυτό είναι που τραβάει το δράμα προς την ολοκλήρωσή του και εδώ πέρα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε και για την πολιτική μελαγχολία του Βάγκνερ, ο οποίος στη δεκαετία του 1840 υπήρξε ακροαριστερός. Εδώ πέρα βλέπουμε στο Λυκόφωτος των Θεών, βλέπουμε ότι είναι ένας πολύ πιο όριμος ηλικιακά άνθρωπος, ο οποίος έχει μπολιαστεί με τον άκρατο πεσιμισμό του Σοπενχάουερ, και ξαφνικά ο Siegfried, που στην όπερα Siegfried που προηγείται του Λυκόφωτος έχουμε αυτή την αχτίδα ελπίδας ότι επιτέλους έρχεται κάποιος ο οποίος είναι πέραν της εξουσίας, γιατί αυτό είναι ο Siegfried, είναι πέραν της εξουσίας, ξαφνικά παγιδεύεται έστω και ασυνείδητα σε αυτό το πλέγμα της εξουσιομανίας την οποία την έχει ξεκινήσει ο Άλμπεριχ και ο Βόταν. Γι' αυτό πάρα πολλοί κριτικοί λένε ο Άλμπεριχ και ο Βόταν είναι ουσιαστικά το ίδιο πρόσωπο.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα έχει γίνει και σκηνοθετικά αυτό με πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι αυτή η ελπίδα όλου του έργου ξαφνικά όχι μόνο μπλέκεται σε αυτό το έρευος της μανίας για εξουσία, αλλά δολοφονείται κιόλας, όπου όλα πια τελειώνουν κατά μία έννοια και πάμε πια στο grand finale του Λυκόφωτος των Θεών, όπου η Βρουνχίλδη συγχωρεί το Σίγφριντ, αλλά θεωρεί ως μία μεσαιωνική τρομοκράτησα ότι πρέπει ουσιαστικά να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του φινάλε του Λυκόφωτος είναι ότι ο Βάγνερ έγραψε 4 εκδοχές.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως σε ό,τι αφορά το κείμενο. Και μάλιστα οι μελετητές τις έχουν ονοματίσει ότι είναι το φινάλε Μπακούνιν, το φινάλε Φόιερμπαχ, το φινάλε Σοπενχάουερ και το φινάλε το οποίο έχουμε πλέον, το οποίο είναι
0: αυτό το οριστικό.
1: Το οριστικό. Και αυτό το οποίο απασχολούσε πάρα πολύ το Βάγνερ είναι αυτό το τέλος, αυτή η έννοια του ότι οδηγείται όλο αυτό το έπος σε ένα τέλος. Αυτό το τέλος τι σημαίνει? Και ενώ στα προηγούμενα τέλη έπαιρνε θέση από τον τρομακτικό οπτιμισμό τον φινάλε Μπακούνιν και Φόιερμπαχ, ειδικότερα Φόιερμπαχ, πήγαμε στην μαύρη μελαγχολία του Σοπενχάουερ, αλλά εκεί υπήρχε μία σαφής δραματουργική κατεύθυνση. Σε αυτό που μας άφησε δεν υπάρχει. Υπάρχει μία τρομακτική αμφισημία, δηλαδή ουσιαστικά αφαίρεσε κομμάτια από το λιμπρέτο, από το μονόλογο της Βρουνχίλδης, και το νόημα το οποίο ήθελε να μεταδώσει το άφησε τελείως στην ορχήστρα, το οποίο σημαίνει φυσικά ότι εξορισμού είναι αμφίσιμο.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακόμη 4 λεπτά. Τι άλλο θέλετε να μας πείτε σχετικά με τις 2 τελευταίες πράξεις?
1: Ότι για να συνεχίσω τη σκέψη μου σε ό,τι αφορά την αμφισημία, το συναρπαστικό το οποίο γίνεται στο τέλος,
0: όταν η Μπρουνχίλντε
1: πέφτει στις φλόγες,
0: με το άλογο της μέσα στις
1: καταστρέφεται
0: φλόγες,
1: καταστρέφεται η Βαλχάλα, καταστρέφεται το παλάτι, και υπάρχει αυτός ο όγκος, ο ορχιστρικός όγκος, όπου όλα τα μοτίβα τα οποία έχει εξερευνήσει σε 15 ώρες μουσικής συνυπάρχουν με μια υπέροχη οργανικότητα.
0: Ο Χάγκεν θα προσπαθήσει να πάρει το δακτυλίδι, αλλά οι κόρες του ποταμού Ρίνου θα τον πνίξουν στον ποταμό.
1: Όπου ουσιαστικά αυτό το οποίο ήθελε ο Βάγνερ σκηνικά είναι να γκρεμιστεί το σκηνικό και μετά να πλημμυρίσει η σκηνή με το Ρήνο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ φυσικά, γιατί δεν γίνεται. Και αφού κατεβαίνουμε πάλι στο βυθό του Ρήνου, δηλαδή από εκεί που ξεκινήσαμε, επανέρχεται για πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα σε ένα μοτίβο το οποίο το χρησιμοποιεί στην τρίτη πράξη της Βαλκυρίας, όταν αποκαλύπτεται ότι η Ζίγκλιντε είναι έγκυος με τον Σίγφριντ. Είναι η μόνη στιγμή που επαναλαμβάνεται αυτό το μοτίβο και είναι λες και περιμένει μέχρι το τέλος να ξαναβγάλει αυτό το μοτίβο αυτής της υπέρτατης αγάπης και μεταξύ Ζίγμουντ και Ζιγκλίντε και μεταξύ μητέρας και παιδιού, αλλά μετά δεν μας αφήνει εκεί. Δηλαδή αυτή την αχτίδα μας την παίρνει με μια τρομακτική αμφισημία.
0: Μάλιστα.
1: Και μας αφήνει μετέωρους. Και εκεί είναι πλέον σαν να λέει ο Βάγνερ στους επιγόνους, κάντε αυτό που θέλετε, ερμηνεύστε αυτό που θέλετε.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το τέλος, τι άλλο συμβολίζει το τέλος όλης της τετραλογίας? Ποιοι είναι οι βαθύτεροι συμβολισμοί της τετραλογίας?
1: Νομίζω ότι
0: Ο Χρυσός επιστρέφει στις κόρες, ναι, του ποταμού Ρήνου.
1: Επιστρέφει το υλικό στη φύση.
0: Από εκεί που ξεκίνησε.
1: Από εκεί που ξεκίνησε. Εγώ δεν μπορώ παρά να μην το δω πολιτικά. Δηλαδή ότι έχουμε μια κάθαρση μέσω μιας απόλυτης βίας.
0: Ναι.
1: Και ότι μετά υπάρχει η αμφισημία του μέλλοντος. Εκεί Μάλιστα. είναι που βλέπουμε έναν επαναστάτη ο οποίος είναι επικραμμένος.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ κύριε Θέμελη Γλινάτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα είπατε στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την
0: πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.

Σύνοψη της δεύτερης πράξης της όπερας «Το Λυκόφως των Θεών» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Είναι νύχτα. Ο Χάγκεν βρίσκεται σε όχθη του ποταμού Ρήνου, έξω από το παλάτι των Γκιμπιχούγκεν. Τον επισκέπτεται το πατέρας του, ο Νάνος Άλμπεριχ. Αποκαλεί τον Θεό Βόταν κλέφτη, επειδή άρπαξε το πολυπόθητο δακτυλίδι που ο ίδιος κατασκεύασε. Τονίζει ότι βρίσκεται τώρα υπό την κατοχή του Ζίγκφριντ μετά από μονομαχία με τον δράκο Φάφνερ. Για τον Ζίγκφριντ όμως, επισημαίνει ο Άλμπεριχ, το δακτυλίδι δεν έχει αξία επειδή αγνοεί τη δύναμή του. Ζητά από τον γιο του να ορκιστεί πως θα το πάρει πίσω. Ο Χάγκεν ορκίζεται.

Στη δεύτερη σκηνή, αφού φεύγει ο Άλμπεριχ, εμφανίζεται ο Ζίγκφριντ κατά το Λικαβιές. Χάρη στη μαγική περικεφαλαία Τάνχελμ, έχει πάρει ξανά τη φυσική μορφή του. Ο Ζίγκφριντ χαιρετά τον Χάγκεν και ανακοινώνει την επιτυχία της αποστολής του. Λέει ότι έρχεται από τον βράχο της Μπρουνχίλντε, την οποία έφερε μαζί του. Η απαχθήσα Μπρουνχίλντε βρίσκεται τώρα σε βάρκα μαζί με τον βασιλιά Γκούντερ. Ο Ζίγκφριντ, που δεν έχει ακόμα ανακτήσει τη μνήμη του επειδή βρίσκεται υπό την επίρρεια του μαγικού φίλτρου, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ξεγέλασε την Μπρουνχίλντε παίρνοντας τη μορφή του Γκούντερ χάρη στην περικεφαλαία Τάνχελμ. Τονίζει στην Κουτρούνε ότι τώρα την έχει κερδίσει ως σύζυγο. Εκείνη ζητά να μάθει τον τρόπο με τον οποίο η Μπρουνχίλντε κατέληξε στα χέρια του αδελφού της. Ο Ζίγκφριντ περιγράφει την αλλαγή ρόλων με τον Γκούντερ, του οποίου είχε πάρει τη μορφή χάρη στην περικεφαλαία Τάρνχελμ.

Στην τρίτη σκηνή, ο πανούργος Χάγκεν ανεβαίνει σε ύψομα. Φυσώντας το κέρας του, καλεί σε πόλεμο τους άνδρες των Γκιμπιχούγκεν. Κυνηγετικά κέρατα απαντούν από διάφορα σημεία της υπαίθρου. Οι άνδρες συναθρίζονται ένοπλοι, αγωνιώντας να μάθουν την ταυτότητα του εχθρού. Ο Χάγκεν όμως αναγγέλει τον βασιλικό γάμο του Γκούντερ και της Μπρουνχίλτε. Προστάζει τη θυσία ζώων προς τιμήν των θεών και ζητά να γεμίσουν οι κούπες με κράσινο.

Στην τέταρτη σκηνή, οι άνδρες καλωσορίζουν το βασιλικό ζεύγος που έρχεται με βάρκα από τον ποταμό Ρήνο. Ο βασιλιάς παρουσιάζει τη μέλουσα σύζυγό του. Ανακοινώνει και δεύτερο γάμο μεταξύ του Ζίγκφριντ και της Γκουτρούνε. Η παγωμένη Μπρουνχίλντε, βλέποντας τον Ζίγκφριντ, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Εκείνος τη στηρίζει. Η Μπρουνχίλντε βλέπει με έκπληξη και τρόμο το δακτυλίδι στο δάκτυλο του Ζίγκφριντ. Όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, το δακτυλίδι της το απέσπασε μεν ο Ζίγκφριντ, έχοντας όμως τη μορφή του βασιλιά Γκούντερ. Η Μπρουνχίλντε ρωτά τον Γκούντερ πώς βρέθηκε το δακτυλίδι στο χέρι του Ζίγκφριντ. Εκείνος, μέσα σε μεγάλη σύγχυση και αμηχανία, τονίζει ότι δεν του το έδωσε. Η Μπρουνχίλντε νιώθει προδομένη. Ο έρωτάς της μετατρέπεται σε μίσος. Κατηγορεί τον Ζίγκφριντ και ορκίζεται εκδίκηση. Εκείνος, πάντα υπό την επίρρεια του μαγικού φίλτρου, δεν θυμάται το παρελθόν του μαζί της. Πιστεύει ότι η Μπρουνχίλντε λέει ψέματα, συκοφαντώντας τον βασιλιά. Κατόπιν αποχωρεί μαζί με την Γκουτρούνε, καθώς και άνδρες και γυναίκες της αυλής, για την προετοιμασία των γαμήλιων ερωταστικών εκδηλώσεων.

0: vom grünen Hügel in Bayreuth.
1: Στην πέμπτη και τελευταία σκηνή, η Brünnhilde μένει μόνη με τον Γκούντερ και τον Χάγκεν. Ο Χάγκεν προτείνει στην Brünnhilde εκδίκηση, εξοντώνοντας τον Siegfried. Εκείνη αποκαλύπτει πως είναι τρωτός μόνο στην πλάτη. Ο Χάγκεν σχεδιάζει τη δολοφονία του Siegfried κατά τη διάρκεια κυνηγιού την επόμενη ημέρα, έτσι ώστε να φανεί σαν ατύχημα. Στο τέλος της δεύτερης πράξης, η Brünnhilde, ο Γκούντερ και ο Χάγκεν ορκίζονται τον θάνατο του Siegfried αμέσως προτού δουν την ηθική πομπή του τελευταίου και της Gudrune. Στη δεύτερη πράξη θα ακούσουμε κατά σειρά εμφάνισης τους καλλιτέχνες. Αλμπερίχ, ένας νάνος Νίμπελουν, αδελφός του Μίμε, καθώς και κατασκευαστής του μαγικού και πανίσχυρου δακτυλιδιού, ο γερμανός βαρύτονος Γιώχεν Σμέκενβέχα. Χάγκεν, γιος του νάνου Αλμπερίχ, καθώς και ετεροθαλής αδελφός του Γκούντερ και της Gudrune, ο φινλανδός βαθύφωνος Μίκα Κάρες. Siegfried, ατρόπιτος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Ζίγμουντ και της Ζίγκλιντε, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Gudrune, αδελφή του βασιλιά Γκούντερ, η γερμανίδα υψήφωνος Μαγδαλένα Χίντερτόμπλα. Γκούντερ, βασιλιάς των Γκυπιχούνγκεν, ο γερμανός βαρύτονος Μίχαελ Κουπφαρατέτσκι. Brünnhilde, μια έκπτωτη βαλκυρία, κόρη του θεού Βόταν και της θεάς της γης Έρντα, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλοντ.
2: Gunther, Michael Kupfer-Radetzky, Alberich, Jochen Schmeckenbecher, Hagen, Mika Kares, Brünnhilde, Camilla Nylund, Gudrune, Magdalena Hinterdobler.
1: Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο γερμανός μαέστρος Christian Thielemann.
2: Die musikalische Leitung hat Christian Thielemann. You will hear the choir and orchestra of the Bayreuth Festival. Choir director Thomas Eitler-De Lint. The musical director is Christian Thielemann.

Deutsch rein. Wann so trachte Helden seid rein. Seid rein.

0: Von den Bayreuther Festspielen überträgt BR Classic die diesjährige Produktion der Götterdämmerung. Dritter Tag von
1: Richard. Η εξαπατημένη Brunhilde, ο βασιλιάς Γκούντερ και ο Δόλιος Χάγκεν ορκίστηκαν τον θάνατο του Siegfried αμέσως προτού δουν τη μυθική πομπή του τελευταίου και της Gudrune.
0: Spielt unter der Leitung von Christian Thielemann.
1: Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε τη δεύτερη πράξη της όπερας «Το Λυκόφως των Θεών» σε λιμπρέτο και μουσική του Richard Wagner. Πρόκειται για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελ». Στη δεύτερη πράξη ακούσαμε κατά σειρά εμφάνισης τους καλλιτέχνες. Αλμπερίχ, ένας νάνος Νίμπελ, αδελφός του Μίμε, καθώς και κατασκευαστής του μαγικού και πανίσχυρου δακτυλιδιού, ο γερμανός βαρύτονος Γιόχεν Σμέκενμπέχα. Χάγκεν, γιος του νάνου Αλμπερίχ, καθώς και ετεροθαλής αδελφός του Γκούντερ και της Gudrune, ο Φινλανδός πατήφωνος Μίκα Κάρες. Siegfried, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Ζίγμουντ και της Ζιγκλίντε, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Gudrune, αδελφή του βασιλιά Γκούντερ, η γερμανίδα υψήφωνος Μαγδαλένα Χίντερντόπλα. Γκούντερ, βασιλιάς των Γκιμπιχούγκεν, ο γερμανός βαρύτονος Μίχαελ Κούπφα Ραντέτσκι. Brunhilde, μια έκπτωτη βαλκυρία, κόρη του θεού Βόταν και της θεάς της γης Έρντα, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλοντ. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο γερμανός μαέστρος Christian Thielemann. Ακολουθεί διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορείτε, φίλες και φίλοι, να συγκρίνετε διάφορες ερμηνείες της τρίτης σκηνής της δεύτερης πράξης. Θυμίζουμε ότι σε αυτή τη σκηνή ο πανούργος Χάγκεν ανεβαίνει σε ύψωμα. Φυσώντας το κέρας του, καλεί σε πόλεμο τους άνδρες των Γκιμπιχούγκεν. Κυνηγετικά κέρατα απαντούν από διάφορα σημεία της υπαίθρου. Οι άνδρες συναθρίζονται ένοπλοι, αγωνιώντας να μάθουν την ταυτότητα του εχθρού. Ο Χάγκεν όμως αναγγέλει τον βασιλικό γάμο του Γκούντερ και της Brunhilde. Προστάζει τη θυσία ζώων προς τιμήν των θεών και ζητά να γεμίσουν οι κούπες με κρασί. Στην επόμενη σκηνή, οι άνδρες καλωσορίζουν το βασιλικό ζεύγος που έρχεται με βάρκα από τον ποταμό Ρήνο. Τον Άγγλο βαθύφωνο Φρέντρικ Ντάλμπερκ συνοδεύει η χοροδία ανδρών και η ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth υπό τον Καρλ Ελμεντόρφ από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας στις 21 Ιουλίου 1942 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ακούσαμε την τρίτη σκηνή από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Το Λυκόφως των Θεών» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Τον Άγγλο βαθύφωνο Φρέντρικ Ντάλμπεργκ συνόδευσε η χοροδία ανδρών και η ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth υπό τον Καρλ Έλμεντορφ από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας στις 21 Ιουλίου 1942 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το διάλειμμα συνεχίζεται με την ίδια σκηνή από τον βαθύφωνο Λούντβιχ Βέμπερ. Τη χοροδία ανδρών και τη συμφωνική της Βιέννης διευθύνει ο Ρούντολφ Μόραλτ από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας το 1949.

Ακούσαμε την τρίτη σκηνή από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Το Λυκόφως των Θεών» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Τον βαθύφωνο Λούντβιχ Βέμπερ ως Χάγκεν συνόδευσε η χοροδία «Ανδρών» και η συμφωνική της Βιέννης υπό τον Ρούντολφ Μόραλτ από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας το 1949. Αναμένοντας την τρίτη πράξη, σε απευθείας μετάδοση από τον Bayreuth, ακούμε μία ακόμη ερμηνεία της ίδιας σκηνής. Τον βαθύφωνο Γιώζεφ Γκράιντλ συνοδεύει η χοροδία «Ανδρών» και η ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth υπό τον Clemens Krauss από ζωντανή ηχογράφηση στις 12 Αυγούστου 1953.

Ακούσαμε την τρίτη σκηνή από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Το Λυκόφως των Θεών» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Τον βαθύφωνο Ιόζεφ Γκράιντλ ως Χάγκεν συνόδευσε η χοροδία ανδρών και η ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth υπό τον Clemens Krauss από ζωντανή ηχογράφηση στις 12 Αυγούστου 1953. Αναμένοντας την τρίτη πράξη, σε απευθείας μετάδοση από τη Βαβαρική πόλη, ακούμε μία ακόμη ερμηνεία της ίδιας σκηνής. Τον βαθύφωνο Gottlob Frick συνοδεύει η χοροδία ανδρών και η ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth υπό τον Rudolf Kempe από ζωντανή ηχογράφηση εν έτη 1960.

Ήταν η τρίτη σκηνή από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Το Λυκόφως των Θεών» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Τον βαθύφωνο Γκότλομπ Φρίγκ ως Χάγκεν συνόδευσε η χοροδία ανδρών και η ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth υπό τον Ρούντολφ Κέμπε από ζωντανή ηχογράφηση εν έτη 1960. Σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και πάλι με το Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση την τρίτη και τελευταία πράξη της όπερας. Αμέσως τώρα, μία ακόμη ερμηνεία της ίδιας σκηνής. Τον βαθύφωνο Ότο φον Ρόα ως Χάγκεν συνοδεύει χοροδία ανδρών και μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, αποτελούμενη κυρίως από μέλη της Τσεχικής Φιλαρμονικής της Πράγας υπό τον Χάνς Σβαρόφσκι, από δισκογραφική εργασία στην Ιρεμβέργη το 1968 που περιλαμβάνει όλη την τετραλογία του Βάγκνερ.

Σύλλοψη της τρίτης και τελευταίας πράξης της όπερας «Το Λυκόφως των Θεών» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Κατά τη διάρκεια κυνηγιού με τον Χάγκεν, τον βασιλιά Γκούντερ και άλλους αυλικούς, ο Σίγκφριντ χάνεται μόνος του σε δάσος. Στην ίδια περιοχή, οι τρεις κόρες του Ρήνου, Βογκλίντε, Βελγκούντε και Φλοσχίλντε, κολυμπούν κυκλικά στον ποταμό, χορεύοντας και τραγουδώντας. Έξαφνα ακούν το κυνηγετικό κέρας του Σίγκφριντ. Όταν ο ήρωας λέει στις κόρες ότι χάθηκε, εκείνες ζητούν το δακτυλίδι που φορά, προκειμένου να του υποδείξουν τον σωστό δρόμο. Ο Σίγκφριντ αρνείται να το παραδώσει, λέγοντας ότι σκότωσε έναν δράκο για να το αποκτήσει. Κατόπιν όμως αλλάζει συμπεριφορά, επιθυμώντας να το παραδώσει. Οι τρεις κόρες του ζητούν να το κρατήσει, προειδοποιώντας για τον επικείμενο θάνατό του εξαιτίας της κατάρας που στοιχειώνει το δακτυλίδι. Στη δεύτερη σκηνή, ο Σίγκφριντ βρίσκει και πάλι τους συντρόφους του. Κατά τη διάρκεια ανάπαυσης και γεύματος, ο Χάγκεν ρωτά τον Σίγκφριντ αν είναι αλήθεια αυτό που ακούγεται σχετικά με την ικανότητά του να καταλαβαίνει τη γλώσσα των πουλιών. Ο ήρωας εξιστορεί το παρελθόν του. Αναφέρεται στον Μίμε, τον αδελφό του Άλμπεριχ, κοντά στον οποίο μεγάλωσε, καθώς και τον δράκο Φάφνερ, τον οποίο σκότωσε σε μονομαχία. Ο δράκος φιλούσε τον κλεμμένο θησαυρό των Νιμπελούγκεν. Ο Σίγκφριντ τονίζει πως τα δάκτυλά του βάφτηκαν από το καυτό αίμα του δράκου. Τα έφερε στα χείλη για να τα δροσίσει και άθελά του γεύτηκε το αίμα. Έξαφνα, με μαγικό τρόπο, κατάλαβε τη γλώσσα του πουλιού του δάσους που τον βοήθησε. Ο δόλιος Χάγκεν δίνει στον ήρωα ένα ποτό με μαγικό φίλτρο. Χάρη σε αυτό, αποκαθίσταται η μνήμη του Σίγκφριντ για την Μπρουνχίλντε. Ο Σίγκφριντ μιλά για την αγαπημένη του, την οποία είχε ξεχάσει εξαιτίας του πρώτου μαγικού φίλτρου που του είχε δώσει η Γκουτρούνε κατόπιν εντολής του Χάγκεν. Λέει ότι το πουλί του δάσους τον πληροφόρησε για την Μπρουνχίλντε. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαπέρασε τις φλόγες του απομονωμένου βράχου για να την πλησιάσει και να την ξυπνήσει με ένα φιλί από τον αέναο μαγεμένο ύπνο της. Ο Χάγκεν δείχνει στον Σίγκφριντ ένα σμήνος κορακιών για να αποσπάσει την προσοχή του, ρωτώντας αν καταλαβαίνει και τη δική τους γλώσσα. Ο Σίγκφριντ γυρνά για να κοιτάξει. Τότε ο Χάγκεν βρίσκει την ευκαιρία να καρφώσει το δόρυ του στην πλάτη του ήρωα, τονίζοντας πως ακούει τη γλώσσα της εκδίκησης. Από τα χείλη του θανάσιμα πληγωμένου Σίγκφριντ ακούγεται το όνομα της Μπρουνχίλντε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπό το σεληνόφως, η σωρός του ήρωα μεταφέρεται στο παλάτι των Γκιμπιχούγγεν υπό τους ήχους μεγαλοπρεπούς πένθυμου εμβατήριο. Στο εμβατήριο αυτό, ο Βάγκνερ εκθέτει περίτεχνα μερικά από τα βασικότερα leitmotiv όχι μόνο του Λυκόφωτος των Θεών, αλλά και ολόκληρης της τετραλογίας. Στην τρίτη και τελευταία σκηνή είναι ακόμη νύχτα στο παλάτι των Γκιμπιχούγγεν. Η Γκουτρούνε τονίζει μονολογώντας πως εφιαλτικά όνειρα διέκοψαν τον ύπνο της. Αφού ακούει ένα κυνηγετικό κέρας, παρουσιάζεται ο Χάγκεν με την πομπή που μεταφέρει τη σωρό του Σίγκφριντ. Της ανακοινώνει πως ο σύζυγός της σκοτώθηκε τάχα κατά τη διάρκεια κυνηγιού από έναν αγριόχειρο. Η συντετριμμένη Γκουτρούνε δεν πιστεύει αυτή την είδηση. Καταλαβαίνει ότι δολοφονήθηκε. Αποθεί βίαια τον αδελφό της, τον βασιλιά Γκούντερ, ο οποίος ρίχνει τις ευθύνες στον Χάγκεν. Ο τελευταίος,

Ο Γκούντερ μονομαχεί τον Χάγκεν για το δακτυλίδι. Τελικά ο Χάγκεν σκοτώνει τον βασιλιά. Πλησιάζει τη σωρό του Ζίγκφριντ για να το αποσπάσει από το δάκτυλό του. Έξαφνα οπισθοχωρεί έντρομος, βλέποντας το χέρι του νεκρού να υψώνεται απειλητικά. Η Γκουτρούνη αποκαλύπτει στην Μπρουνχίλντε την απάτη με το μαγικό φίλτρο. Το μίσος της τελευταίας για τον Ζίγκφριντ μετατρέπεται και πάλι σε αγάπη. Η έκπτωτη Βαλκυρία ζητά από τους αυλικούς την προετοιμασία πυράς για την καύση του νεκρού κοντά σε όχθη του Ρήνου. Αναγγέλει στις τρεις κόρες του Ρήνου πως θα πάρουν το δακτυλίδι εξαγνισμένο μέσα από τις στάχτες της φωτιάς, χάρη στην οποία θα αρθεί η κατάρα. Αποσπά το δακτυλίδι από τον Ζίγκφριντ και το φορά η ίδια. Ανεβαίνει στο άλογο της, ορμά προς τις φλόγες και γίνεται παρανάλωμα του πυρός μαζί με τη σωρό του αγαπημένου της. Το παλάτι των Γκιμπιχούγγεν φλέγεται και καταραίει. Ο ποταμός Ρήνος υπερχυλίζει σβήνοντας τις φλόγες. Ο Χάγκεν προσπαθεί να διεκδικήσει το δακτυλίδι, αλλά οι κόρες τον πνίγουν στο βυθό του ποταμού. Καθώς οι κόρες εορτάζουν, βλέπουν στον ουρανό μια κόκκινη εκτυφλωτική λάμψη. Ο πύργος της Βαλχάλα, σύμβολο της κυριαρχίας των θεών, φλέγεται. Στο τέλος της όπερας και παράλληλα της τετραλογίας του Βάγνερ, ο κόσμος των θεών

0: BR Klassik präsentiert heute vom Grünen Hügel in Bayreuth die Götterdämmerung. Dritter Tag des Bühnenfestspiels.
1: Στην τρίτη πράξη θα ακούσουμε κατά σειρά εμφάνισης τους καλλιτέχνες. Τρεις κόρες του ποταμού Ρήνου. Von Glinde, η ψήφωνος Καταρίνα Κονράτη, με καταγωγή από τη Γερμανία και την Κυργυζία της Ασίας. Velgunde, η Πολωνέζα, η ψήφωνος Νατάλια Σκρίτσκα. Floschilde, η Γερμανίδα, μέτζο-σοπράνο Marie Henriette Reinhold. Siegfried, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Siegmund και της Sieglinde, ο Γερμανός τενόρος Klaus Florian Fock. Χάγκεν, γιος του Νάνου Άλμπεριχ, καθώς και ετεροθαλής αδελφός του Γκούντερ και της Γκουτρούνε, ο Φινλανδός πατήφωνος Μίκα Κάρς. Γκούντερ, βασιλιάς των Γκιμπιχούγγε, ο Γερμανός βαρύτονος Μίχαελ Κουπφα Ραντέτσκι. Γκουτρούνε, αδελφή του βασιλιά Γκούντερ, η Γερμανίδα υψήφωνος Μαγδαλένα Χίντερτόπλα. Μπρουνχίλντε, μια εκπτωτή βαλκυρία, κόρη του θεού Βόταν και της θεάς της γης Έρντα, η Φινλανδή ψήφωνος Κάμιλα Νίλοντ.
2: The world and the hall of the gods go up in flames. The Rhine maidens retrieve the ring from the ashes. Die Personen und ihre Darsteller im dritten Aufzug.
1: Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Γερμανός μαέστρος Christian Tillemann.
2: Velgunde, Natalia Skritzka, Floßhilde, Marie Henriette Reinhold. Außerdem weiter mit dabei, also still on the lineup, Siegfried, Klaus Florian Vogt, Gunther, Michael Kupfer-Radetzky, Hagen, Mika Kares.
1: Η τετραλογία του Βάγνερ αποτελείται από τις όπερες «Ο Χρυσός του Ρήνου», «Η Βαλκυρία», «Siegfried» και «Το Λυκόφως των Θεών». Η σύνθεση των τεσσάρων έργων απασχόλησε τον συνθέτη περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, από το 1848 ως το 1874. Η υπόθεση της τετραλογίας βασίζεται σε μεσαιωνικές, σκανδιναβικές και γερμανικές μυθολογικές πηγές.

dann lauscht ich wieder dem Wort.

wecken. Dass er es nicht dir entfallen.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2006.
1: Η Brunhilde ανέβηκε στο άλογο της, όρμησε μέσα στις φλόγες και έγινε παρανάλωμα του πυρός μαζί με τη σωρό του αγαπημένου της Siegfried. Το παλάτι των Gibichungen κατέρευσε. Ο ποταμός Ρήνος έσβησε τις φλόγες. Ο Χάγκεν διεκδίκησε το δακτυλίδι, αλλά οι κόρες τον έπνιξαν στον βυθό του ποταμού. Εορτάζοντας την επιστροφή του δακτυλιδιού, οι κόρες είδαν στον ουρανό μία κόκκινη εκτυφλωτική λάμψη. Ο πύργος της Βαλχάλα, σύμβολο της κυριαρχίας των θεών, κάηκε. Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε την όπερα «Το λυκόφως των θεών» σε λιμπρέτο και μουσική του Ρίχαρτ Βάγνερ. Είναι το τελευταίο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του
0: Νιμπελούν».
1: Στην τρίτη πράξη ακούσαμε κατά σειρά εμφάνισης τους καλλιτέχνες. Τρεις κόρες του ποταμού Ρήνο. Βογκλίντε, η ψήφωνος Καταρίνα Κονράντι, με καταγωγή από τη Γερμανία και την Κυρκυζία της Ασίας. Βελγκούντε, η Πολωνέζα, η ψήφωνος Νατάλια Σκρίτσκα. Φλοσχίλντε, η Γερμανίδα, με τζοσοπράνο Μαρί Χενριέτε Ράινχο.

Ζίγκφριντ, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βότων, καθώς και γιος του Ζίγκμουντ και της Ζίγκλιντ, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Χάγκεμ, γιος του Αλμπερίχ, καθώς και ετεροθαλής αδελφός του Γκούντερ και της Γκούτρουν, ο Φινλανδός βαθύφωνος Μίκα Κάρας. Γκούντερ, βασιλιάς των Γκιμπιχούνγκεν, ο γερμανός βαρύτονος Μίχαελ Κουπ Φαραντέτσκι. Γκούτρουν, αδελφή του βασιλιά Γκούντερ, η γερμανίδα υψήφωνος Μαγδαλένα Χίντερτόπλα. Μπρουνχίλντε, μια έκπτωτη βαλκυρία, κόρη του θεού Βόταν και της θεάς της γης Έρντα, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλοντ. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο γερμανός μαέστρος Christian Tillemann. Σε αυτό το σημείο αποχαιρετούμε τη Βαυαρική πόλη. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας μπορείτε, φίλες και φίλοι, να συγκρίνετε τρεις υψηφόνους στο φινάλε της όπερας. Στην πρώτη ερμηνεία Brunhilde η Astrid Varnay. Στον σύντομο ρόλο του Χάγκεν, ο βαθύφωνος Γιώζεφ Γκρέιντλ. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Κλίμενς Κράους από ζωντανή ηχογράφηση το 1953.

Ακούσαμε το τέλος της όπερας «Το λυκόφως των θεών» του Ρίχαρτ Βάγνερ. Μπρουνχίλντε, η ψήφωνος Άστριτ Βαρνάι. Χάγκεν, ο βαθύφωνος Γιώζεφ Γκράιντλ. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Κλίμενς Κράους από ζωντανή ηχογράφηση του 1953. Ακολουθεί μία άλλη ερμηνεία στο φινάλε της όπερας. Μπρουνχίλντε, η ψήφωνος Γκερτρούντε Γκρόμπ Πράντλ. Χάγκεν, ο βαθύφωνος Λούντβιχ Βέμπερ. Τη Συμφωνική της Βιέννης διευθύνει ο Ρούντολφ Μοράλτ από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας του 1949.

Ακούσαμε το φινάλε της όπερας «Το Λυκόφως των Θεών» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Μπρουνχίλντε, η ψήφωνος Γκερτρούντε Γκρόμπ Πράντλ. Χάγκεν, ο βαθύφωνος Λούτβιχ Βέμπερ. Τη Συμφωνική της Βιέννης διεύθυνε ο Ρούντολφ Μόραλτ από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας το 1949. Ακολουθεί μία ακόμη ερμηνεία στο φινάλε της όπερας. Μπρουνχίλντε, η ψήφωνος Μάρτα Μέντλ. Χάγκεν, ο βαθύφωνος Γιώζεφ Γκράιντλ. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Γιώζεφ Κάιλμπερτ από ζωντανή ηχογράφηση εν έτη 1953.

0: Ακούσαμε το φινάλε της όπερας «Το λυκόφως των θεών» του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Μπρουνχιλντέ η ύψιφωνος Μάρτα Μέντλ. Χάγκεν ο βαθύφωνος Γιώζεφ Γκράιντλ. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Μπάιρόιτ διήθυνε ο Γιώζεφ Κάλιμπερτ από ζωντανή ηχογράφηση εν έτη 1953. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της μαραθώνιας εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια για το τρίτο πρόγραμμα ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
3: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
2: Αχ, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
4: Έλα, η κολόνια. Στάσου να στρίψε λίγο τα χέρια, μην κάνεις έτσι.
2: Ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
3: Μα δεν είχες δίκιο, ψυχή.
4: Μην τα βάζεις μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρεις εδώ και έτσι θα αποκτήσεις και καινούριο αμάξι.
2: Ένα μονάχα, καλή, τι να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
1: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
5: Του Εθέρα και της Θάλασσας. Πλάσματα του Εθέρα και της Θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του Εθέρα και της Θάλασσας. Από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Στην φαντασία του Ισλανδού Γκάμπριελ Όλαφς υπάρχει η λιτότητα που χαρακτηρίζει όλες τους σχεδόν τις δημιουργίες, οι οποίες αναδύονται από έναν εσωτερικό κόσμο που αρνείται τον εντυπωσιασμό, αλλά επιμένει στην ευγένεια και τη σιωπηλή παρουσία του ήχου. Σε αυτήν την εώρηση, μέσα σε μια προσωπική ατμόσφαιρα, μια σαραμπάντα από τον Ιταλό Λουντοβίκο Εινάουντι μας προσγειώνει τελετουργικά, με ρυθμό και δομή, κουβαλώντας το ίχνος μιας άλλης εποχής στον ήχο του βιολιού και του πιάνου, του μουσικού σχήματος των τρίο Φιμπονάτσι.

σε ερμηνεία από το τρίο Φιμπονάτσι, το «Una mattina», ένα πρωινό, αποτελεί μία από τις πιο διαυγείς συνθέσεις του Λουντοβίκο Εινάουντι, απλή, μελωδική, επαναληπτική, η οποία διατηρεί μία αίσθηση εκκύτητας και γαλήνης. Και ενώ ο Εινάουντι αξιοποιεί την επανάληψη ως συναισθηματικό μοχλό, ο γερμανικής καταγωγής Ντάμιαν Μάρουλετς στρέφεται σε μία άλλη οπτική, μέσα από υφές, αποχρώσεις και ηχητικά στρώματα που ισχωρούν και αποσύρονται σε μία δομή χωρίς κορυφώσεις προς αναζήτηση της περισυλλογής. Capturing silence, εχμαλωτίζοντας τη σιωπή.

Η σύνθεση με τίτλο Brach Legend του Βέλγου Wim Mertens χτίζεται μέσα από μικρές επαναλαμβανόμενες μετατοπίσεις και επεξεργασμένες φράσεις που συσσωρεύουν ένταση χωρίς να την αφήνουν να ξεσπάσει. Παρόλο που στα γερμανικά μεταφράζεται ως «σε αδράνεια», διατηρεί ένταση χαμηλόφωνη και μία ακούραστη εσωτερική ενέργεια ενός μηχανισμού ακριβίας που δημιουργεί μία εικονική ψευδαίσθηση εξέλιξης. Σε μία μεταμόρφωση, η Πολωνή συνθέτης και πιανίστρια Χάνια Ράνι αφήνει την ένταση να διαρρεύσει προς τα έξω με τη μελαγχολία ως φυσικό υπόβαθρο, μεταφέροντας μία σιωπή που συνοδεύει τις νότες όχι πριν ούτε και μετά.

Φλιούταβικ, ένας πλατής κόλπος στα φιόρδ της Βόρειας Θάλασσας και ένα φαντασιακό ψυχικό τοπίο ως σύνθεση των Ισλανδών Sigur Rós, όπου ο χρόνος διαστέλλεται χωρίς φόρμα και στην απόδοση του συνόλου εγχόρδων ensemble του Elv, το αφήγημα αναδύεται απροσδιόριστο, μεταξύ ονείρου και σιωπής. Μέσα σε αυτήν την συνθήκη, η Cecily Eno, πλαισιωμένη των ήχων του Scoring Berlin String Ensemble, στη σύνθεση του Roger Eno Strangely I Dreamed, περνάει στην άλλη πλευρά του ιδίου ονείρου, όπου, όπως ποιητικά μας λέει, οι ουρανοί αλλάζουν σαν συγχορδίες στον αντίλαλο της παρουσίας της, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ένα φως πέφτει πάνω στο καμπαναριό του Αγίου Μάρκου και εκεί, ανάμεσα στους διαδρόμους της πόλης των καναλιών, αρχίζει να αντυχεί η λάμψη μιας μουσικής γεμάτης ζωή και χάρη. Ξεκινάμε από τη Βενετία και από τον Αντώνιο Βιβάλδη που έντυσε το φως της πόλης με την ανάλαφρη φωνή του μαντολίνου. Το κοντσέρτο σε ντο μίζωνα αριθμός καταλόγου 425 ερμηνεύει ο Άβι Αβιτάλ μαζί με την ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης που διευθύνει ο Βίλι Τσίμερμαν.

Ο Άβια Βιτάλ και η Ορχήστρα Δωματίου της Ζυρίχης που διεύθυνε ο Βίλι Τσίμερμαν ερμήνευσαν το κοντσέρτο σε ντο μίζωνα αριθμός καταλόγου 425 του Αντώνιο Βιβάλντι. Και από τα κανάλια της Βενετίας σε έναν άλλο ποταμό, της νοσταλγίας αυτή τη φορά που κυλά στις κοιλάδες του Κέντ. Εκεί βρίσκουμε την Σούζαν Σπέιν Ντάγκ, Βρετανίδα συνθέτρια των αρχών του 20ου αιώνα και το συμφωνικό πορτρέτο της Κεντόνια, έναν φόρο τιμή στην πατρίδα της. Το ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Μπέλ.

η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Μπέλ ερμήνευσε το κομμάτι «Κεντόνια» της Σούζαν Σπέιν Ντάγκ. Νικολά Γκομπέρ για τη συνέχεια και ένας σύντομος ιερός ψαλμός «Μπενεντίκτιο», ερμηνευμένος ακαπέλα από τους BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Μπο Χόλτεν.

οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Μπο Χόλτεν ερμήνευσαν τον ψαλμό «Μπενεντίκτιο» του Νικολά Γκομπέρ. Το βιενέζικο αίμα του Γιώχαν Στράους του νεότερου είναι μια κλασική οδή στη χαρά και την νοσταλγία, όπως μόνο οι Βιενέζοι ήξεραν να υφαίνουν στον ρυθμό του βάλς. Ερμηνεύει η κόνσερτ όρκεστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μπόε Βάγνερ.

Η Concert Orchestra της Δανέζικης Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μπόε Βάγνερ ερμήνεσε το βιενέζικο αίμα του Γιώχαν Στράους του Νεότερου. Ακολουθεί το Παστοράλε του Σεζάρ Φρανκ, μια όμορφη ονειροπόληση για εκκλησιαστικό όργανο γραμμένη το 1863. Την ερμηνεία υπογράφει ο Βέλγος οργανίστας Γιώρις Βέρντιν.

Ο οργανίστας Γιώρης Βέρντιν ερμήνευσε το Παστοράλε του Σεζάρ Φρανκ. Μία έκρηξη από χρώμα και ρυθμό ακολουθεί. Η εισαγωγή στην όπερα Ρουσλάνος και Λουντμίλα του Μιχαήλ Γκλίνκα. Στο πόντιουμ, ο Κρίστιαν Ματσελάρου διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ρουμανίας.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Ρουσουλάνος και Λουντμίλα» του Μιχαήλ Γκλίνκα, που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ρουμανίας υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Ματσελάρου. Για δύο βιόλες δαγκάμπα, ο Μαρέν Μαρέ έγραψε σελίδες γεμάτες τρυφερότητα και συγκίνηση. Τη σουίτα αριθμός 2 σε σολ μίζωνα από το Παρίσι του 17ου αιώνα ερμηνεύουν η Σούζι Νάπερ και η Μάργαρετ Λίτλ.

Ακούσαμε τη σουίτα αριθμός 2 σε σολ μίζωνα για δύο βιόλες δαγκάμπα του Μαρέν Μαρέ που ερμήνευσαν η Σούζι Νάπερ και η Μάργαρετ Λίτλ. Ακολουθεί η σονάτα για τσέλο και πιάνο σε σολ ελάσσονα έργο 65 του Φρεντερίκ Σοπέν που ερμηνεύουν η τσελίστα Ζάρα Νέλσοβα και ο πιανίστας Γκραντ Γιόχανσεν.

Η τσελίστα Ζάρα Νέλσοβα και ο πιανίστας Γκραν Γιόχανσεν ερμήνευσαν τη σονάτα για τσέλο και πιάνο σε σόλε λάσονα, έργο 65 του Φρεντερίκ Σοπέν. Με ένα νυχτερινό θα τελειώσει το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο. Ένα από τα ομορφότερα του Αντωνίν Ντβόρζακ, εκείνος «Εσύ Μίζωνα», έργο 40 που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Στανιέντα.

0: Η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάν Στανιέντα ερμήνευσε το νυχτερινό έργο 40 του Αντωνίν Βόρζακ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο θα ξεκινήσει με την Βασίλισσα της Νύχτας από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Μαγικός Αυλός» του Wolfgang Amadeus Mozart, σε μια πολύ ιδιαίτερη προσαρμογή